0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Like

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

εύκολα τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχω.

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: here tonight.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: άστρα.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: Σου τόνο και δόξα θέσου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν. Εκπλήτων τη οράση δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτων άγγελος θεσμυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε νήματι, ηγέρθηκε νόσα στα μνήματα, της θωράς αλλοιωτή, γνώτε των αναλύωτων, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπο.

Και αυτός ο Ιησούς εγγύησας συνεπορεύεται ο αυτής, οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτό. Είπε δε προς αυτούς, τίνες οι λόγοι ούτι ούς αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές κυθροπή, αποκριθείς δε.

Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, του πιστεύειν επί πάσιν, εις ελάλησαν οι προφήτε, που χει τα αυτά εντυπαθήν των Χριστών, και εισελθήν εις την δόξαν αυτού.

και είπε προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι εν ημίν, ως ελάλη μην εν τη οδό και ως δίνηγεν ημίν τας γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.

0: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη ο Θεός ημών, εκτός σου άλλων οπίδαμε. Το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε.
1: Ελεήμων, ελεήθον με ο Θεός, κατά το μέγα

του Βυζαντίου πολιούχου της Μυτιλήνης, τον ενεβία διαλαψάν των Αγίων, του Αγίων Δόξιρο Μάρτυρος Πλάτωνος, Μητροπολίτου Χίου, και τον εν αυτό εν Χίων ερεθέντων και πάντων σου τον

0: Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξαση, δεινός παραλεγημένην έγειρον θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, ή να κράζω σε σωρουσμένος, εκτήρμον δόξα Χριστέ, το κράτη σου.
1: Εκτήρμον δόξα Χριστέ, το κράτη σου.
0: Ιησού δραχή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίω συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, γνώσους ιόμενος και πάθη επίλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας, περιπατήν αθρώος προστάξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνην επί των νόμων άρε, όθεν πάντες συν τούτο ανημούμεν και εκβοούμεν, εκτήρμο δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Εκτήρμο δόξα Χριστέ το κράτη σου.
2: Η τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών του Πέτρου, του Θαυματουργού Επισκόπου Άργους. Οι Άγιοι 27 μάρτυρες, ήδη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Τετάρτη του Πάσχα, του παραλίτου μνήαν πλειούμεθα και ο σηκός του πτυού των εορτάζομεν θαύμα. Το απείρο ελέησο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη.

Συνοδείας αυτούν, Αθανασίου και Παναγιώτου των Πρεσβυτέρων, Ρωμανού Ιεροδιακώνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και πάης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράνου θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατούν, των κατοικούντων και παρεπιδημούν,

ελθόντων εις την Θείαν νησταγωγίαν ταύτη των μακαρίων και δημοκτητόρων ανακαινιστών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων

αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ονοούσιον το πατρίδιο τα πάντα εγέν. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα εκ περιμών με επιποντίου Πιλάτου και παθώντα αρκεταμέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατελθόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου πέστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπροεγόμενον το Συμπατρί και η όψη προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν δυνατόν.

θέλους των υπερπάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν και φανερών και φανών ευεργησιών των εσύ μας διακηρυμένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της Υπηρίας Ταύτης ή εκ των χειρμών δέξας δικατησίως και της παστήκας οι χιλιάς αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ ξατέρια πολέμου τα μετά σπτερωτά.

Ιερά Μητρόπολης Διδημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Κυριακή του Παραλίτου, 3η Μαΐου 2026. Καθώς διανύουμε, αγαπητοί, την αναστάσιμη περίοδο και οδεύουμε προς την Πεντηκοστή, βλέπουμε σήμερα τον Κύριο να κάνει τη δική του πορεία προς το ανθρώπινο πόνο. Πορεύεται στα Ιεροσόλυμα και κατευθύνεται στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά, εκεί όπου η ελπίδα προϋποθέτει την υπομονή και την απογοήτευση διαδέχεται η χαρά. Εκεί όπου τα ερωτηματικά άλλοτε λαμβάνουν απαντήσεις και άλλοτε γίνονται μεγαλύτερα ή ενίοτε μετατρέπονται σε παράπονα. Εκεί συναντά έναν παράλυτο, καθυλωμένο για 38 χρόνια στο κρεβάτι του. Αθόρυβα και διακριτικά ο Κύριος θαυματουργεί και με σοφία χάνεται μέσα στο πλήθος. Εξένευσεν ο Ιησούς, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το ρήμα εκ νέω σημαίνει χάνομαι αθόρυβα, ξεφεύγω διακριτικά. Ο ευεργέτης εξένευσε, αποσύρθηκε διακριτικά, γρήγορα και αθόρυβα από το προσκήνιο. Ξεγλίστρησε μέσα στον όχλο, απέφυγε το θαυμασμό των ανθρώπων. Ο Χριστός αποστρέφεται τον θόρυβο, τη δημοσιότητα, τα χειροκροτήματα. Δεν πλησιάζει ούτε ευεργετεί τον πονεμένο άνθρωπο για να προκαλέσει εντυπώσεις. Προσεγγίζει τους ανθρώπους από αγάπη, τους φροντίζει με σοφία, θαυματουργεί με διάκριση. Όλοι ευρισκόμεθα στη θέση του παραλίτου της Βηθεσδά, διότι όλοι είμεθα καθυλωμένοι στο κρεβάτι της αμαρτίας και των πάσης φύσεως αδυναμιών μας. Σε όλους μας ο Χριστός απλώνει το βλέμμα Του και μας αγκαλιάζει με την παρουσία. Δεν επιθυμεί όμως να επιβάλλει αυτήν την παρουσία. Ο Κύριος, όπως εξένευσε στην κολυμπήθρα του Βηθεσδά, έτσι της Βηθεσδά, έτσι διακριτικά ενεργεί σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι ωφέλιμο για τον καθένα από μας. Πρώτον, ο Χριστός διέρχεται πανταχού και πάντοτε ευεργετών ιόμενος και θεραπεύων μυστικά και αθόρυβα. Διακριτικά αποσύρεται από το προσκήνιο για να μην επιβάλλει εξαναγκαστικά μία σχέση εξάρτησης με τον ευεργετούμενο. Ο Κύριος θέλει να υπάρχει μία ελεύθερη σχέση με τον άνθρωπο. Μόνον η ελεύθερη αγάπη για τον Θεό οικοδομεί μία υγιή σχέση. Όταν ο άνθρωπος καταπιέζεται, δεν μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα την αγάπη και την αφοσίωσή του στον Θεό, διότι ενδέχεται το θαύμα έτσι να λειτουργήσει καταπιεστικά για τα αισθήματα και τις σκέψεις του ευεργετηθέντος. Στην καθημερινότητά μας ο Ιησούς συμπορεύεται μαζί μας. Μας παρακολουθεί και σκορπίζει αφιδόρευτα τις ευλογίες Του. Επιθυμεί όμως και εμείς να Τον αναζητούμε, γιατί έτσι αναπτύσσεται το ευχαριστιακό φρόνημα μέσα μας. Ο άνθρωπος που δεν κουράζεται να ευχαριστεί τον Κύριο για τα δώρα Του, προκόπτει στον δρόμο της γνώσης του Θεού και στην εμπειρία της καθαρής αγάπης. Αυτή η απέριτη αγάπη και η γνωριμία με τον Κύριο είναι από τις γνώσεις του Θεού και στην εμπειρία της καθαρής αγάπης. Αυτή η απέριτη αγάπη και η γνωριμία με

0: όπως εκείνος δεν θέλησε να επιβάλλει την παρουσία του μέσα από την ευεργεσία που έκανε, έτσι και εμείς θέλει να είμεθα διακριτικοί με τους συνανθρώπους. Μας έπλασε ικανούς να αγαπάμε. Μας χάρισε τη δύναμη να πράττουμε το καλό. Όταν γινόμεθα φιλάνθρωποι και ελεήμονες, επιθυμεί να παραμένουμε αθόρυβοι και αόρατοι. Να μην αυτοδιαφημιζόμεθα ως φιλάνθρωποι και ευεργέτες των άλλων. Να μην θυμίζουμε στους αδύνατους τη δική μας δύναμη. Να είμεθα ευεργετικοί, αλλά ταυτόχρονα ή δυνατόν και αόρατοι. Με όση αγάπη σκορπίζουμε το καλό, με άλλη τόση ταπείνωση να αφανίζουμε τον εαυτό μας, για να προβάλλεται πάντοτε ο Χριστός που είναι ο δοτήρας κάθε αγαθού. Όπως ο Ιησούς έζηκε εμείς να ξεγλιστρούμε από τη δημοσιότητα, από τον θόρυβο, από τους επένους και τις πολλές ευχαριστίες προς το πρόσωπό μας. Διαφορετικά παραμονεύει ο μεγάλος πειρασμός της καινοδοξίας και η θανατηφόρα πτώση της έπαρσης και του κομπασμού. Εάν με την ελεημοσύνη πέσουμε στον εγωισμό, τότε είναι άκαρπη η αρετή μας και ίσως είναι και η αιτία πνευματικής ζημιάς. Στο περιστατικό της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, αγαπητοί, ο παράλυτος, όταν ρωτήθηκε ποιος τον θεράπευσε, δεν γνώριζε ποιος τον ευεργέτησε. Ο γάρ Ιησούς εξένευσε όχλου όντως εν το τόπο. Ο Κύριος διέλαθε της προσοχής ακόμη και του ανθρώπου που δέχθηκε την ενέργεια της αγάπης του. Σε μια εποχή που η μοναξιά είναι βίωμα και η αδιαφορία είναι κανόνας, για εμάς τους χριστιανούς η έκφραση της έμπρακτης αγάπης και φιλανθρωπίας προς τον συνάνθρωπό μας γίνεται εμπειρία ζωής, την οποία μας εμπνέει ο ίδιος ο Κύριος με το παράδειγμά του. Σε κάθε περίπτωση η αγάπη δεν χρειάζεται διαφήμιση, διότι χάνει την αξία της. Μακάρι να μπορούμε να ευεργετούμε και ταυτόχρονα να παραμένουμε άγνωστοι και ανώνυμοι, αναδεικνύοντας έτσι ότι όλα αυτά είναι ευεργεσίες του Θεού. Αμήν.
1: Χριστιανική Ένωση Γονέων Ορεστιάδος. Ανακοίνωση. Σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 6:30 μετά μας ευρυμήν, στη Χριστιανική Εστία Ευρυπίδα 77 θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Η ευπρέπεια της αυθαρσίας, μοναδικό δώρο του Αναστάντος». Ο μιλητής, ο Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πάτερ Χρύσανθος Μαργαρίτης, θεολόγος. Σας καλούμε να προσέλθετε με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο.

να κάνουμε λίγο στην αγάπη σας κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν την εβδομάδα αυτή την οποία μας έρχεται. Τώρα, από 1η Μαΐου, ο Εσπερινός το βράδυ θα γίνεται σε 7 η ώρα. Δευτέρα αύριο, η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία, η προγραμματισμένη της εβδομάδος. Την Τρίτη, της Αγίας Ειρήνης, θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη, της Μεσοπεντηκοστής, Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα σε 7 η ώρα, το Ιερό Νευχέλαιο, το καθιερωμένο του κάθε μήνα. Την Παρασκευή το πρωί, Θεία Λειτουργία, επί τη γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Το απόγευμα στις 7 η ώρα θα τελεστεί ο Εσπερινός και ο Αγιασμός των Οχημάτων επί τη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτου των οδηγών. Επίσης, να κάνουμε μία άλλη υπενθύμηση στην αγάπη σας. Συνήθως τα Σάββατα το απόγευμα φαίνεται πρόσφατα και τα αφήνετε στην πόρτα, στην είσοδο του ναού και τα κρεμάτε εκεί κάποιοι. Αν είναι δυνατόν αυτό να μην γίνεται, διότι κάποιοι άλλοι τα σκίζουν, πέφτουν κάτω τα πρόσφορα, πηγαίνουν κάποιες γάτες, οπότε έτσι δεν θα είναι χρήσιμα. Καλό λοιπόν να αποφεύγονται όταν χτυπάει ο Εσπερινός, η καμπάνα, ή όταν ερχόμαστε για την εφημερία 6:30 το απόγευμα, ας έρχονται τα πρόσφορα στον ναό. Έχουμε ένα απότμημα της πουκαμίσας του Αγίου Θεοδότου Βυζαντίου, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και με την απόλυση, ο διάκονος θα το πάρει από εδώ, θα πάει εκεί που είναι το τραπέζι, για να αποσκυνείται από εσάς, για να μην γίνεται συνοστισμός εδώ μπροστά. Να είσαστε καλά.

μεταλαβώντες του Θείων Αγίων Αρχάντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαβούν.

και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παρούση μέρα, κατηξίω μα των υπορανίου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμηση μου την οδόν. Στήριξε μα τον φόβο του πάντε, φρούσε μου τη ζωή, ασφάλισε μου τη διαβήματα, ευχέ και εκκλησίε. Σε δόξα του και παρθένου μα και πάντων Αγίων σου.

όσους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν δική σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσαι, της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχου συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα το εις αγαθή και πάντο όλημα τέλειον, άνω φωνεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

0: και άφεση των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβλων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δρυσάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσε την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Αθανασίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπος οζήσεται και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αίωνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Αθανασίου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάγκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Αξιωμακάριστη και εμείς την θεϊμόν, αιωνία σου η μνήμη, αξιωμακάριστη και εμείς την θεϊμόν, αιωνία σου η μνήμη, αξιωμακάριστη και εμείς την θεϊμόν.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθε φημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν σνήμασιν ζωή χαρισάμενος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμων Ασωμάτων, οικεσίες του Μιεδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Θεοδόρη του Τύρων, Σκεφτεδόρη του Στρατιλάτων και Πολιούχων Ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Ευσταθίου και Μαρίνης, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων από Αδάν, Άχρη και Ιωσήφ του Γνίστορος, πάντων των Ενάνδριανου Τσάντων Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ορέστου και το Συναυτό, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ορέστου του Ιατρού του Τιανέως, του Ενεγής Πατρός Σιμωνή Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μισθαγωγήν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, των Εναγίης Πατέρων Ιμών, Πέτρου Αρχιεπισκόπου Άργους, Οικουμενού Επισκόπου Τρίκης και Θεοφάνους Επισκόπου Περιθεωρίου, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάτριος Ξενίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Θεοδόρου του Βυζαντίου, Πολιούχου Μυτιλίνης, σύναξης πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Πλάτωνος, Μητροπολίτου Χίου και το Συναυτό Ενχίων Ερεθέντων, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων,

εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσα και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ή Αγία Τριάδα, δε φράτη πάντα σε μας Χριστός, ανέστη, βοηθειά μας, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Αντιμετωπίσει παραδοσιακά. Παραδοσιακά εννοώ σε σχέση με το παλαιότερο ισπανικό θέατρο, με το κλασικό ισπανικό θέατρο, γιατί έχει από εκεί πάρα πολλά δάνεια και απλά τα πειράζει. Ήταν πολύ συχνό θέμα στο ισπανικό θέατρο η αντάλτρες, η Μιχαλίδα, η γυναίκα Μιχαλίδα, η οποία γινόταν, πώς να το πω, ένα αντικείμενο για τους θεατές, αντικείμενο θέασης δηλαδή. Και εμείς φωτίσαμε αυτό το κόλπο, να το πω, αυτό το τρίκ, γιατί στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μία ενδυνάμει Μιχαλίδα, η οποία όμως δεν γίνεται ποτέ Μιχαλής, δεν αποφασίζει να μην είναι τίμια, ας πούμε, απέναντι στον άνθρωπο με τον οποίο έχει διαλέξει με χαρά, αλλά τον έχει δεχτεί με χαρά, γιατί αυτά είναι τα λόγια της μέσα στο πρωτότυπο.
2: Μάλιστα. Ναι.
3: Ο Σίμος Χακάλας μαζί σας.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είχατε συνεργαστεί άλλη φορά. Δικός μας άνθρωπος από εδώ, Σίμος Χακάλας, ιδιαίτερα γνωστός στην πόλη από τα πρώτα του θεατρικά βήματα. Πώς ήταν η συνεργασία σας?
1: Όπως ο Σίμος, όπως και ο Γιάννος, είναι για τη δικιά μου γενιά δύο άνθρωποι που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, ασχολούνται ακόμα πολύ βαθιά με το θέατρο. Ο Σίμος για μας ήταν ένα ίδαλμα, να το πω, γιατί απέκτησε πολύ νωρίς τη δικιά του γλώσσα, τη δικιά του ομάδα, και τολμούσε να κάνει πράγματα εξαιρετικά πρωτοποριακά.
3: Βέβαια.
1: Αντιστοίχως ο Γιάννος ο Περλέκας, με τον οποίο ήμασταν πολύ πιο κοντά, έχουμε δουλέψει πάρα πολλές φορές μαζί και σε δικιά του δουλειά και σαν ηθοποιή. Έχουμε μια άλλη πορεία και είμαστε και φίλοι χρόνια. Αλλά μεταξύ τους είχαν συνεργαστεί. Εγώ με τον Σίμο δεν είχα συνεργαστεί ποτέ. Και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που δέχτηκε να είναι μαζί μας αυτό το ταξίδι.
2: Σκηνοθέτης και πρωταγωνίστρια. Αυτή η ισορροπία λιγάκι, δεν ξέρω, εμάς που είμαστε απ' έξω το βλέπουμε λίγο
3: χάος.
2: Ναι. Εσείς δεν ξέρω πώς λειτουργεί σε εσάς.
1: Είχα αυτό το κόλπο, ότι είχα μαζί μου δύο σκηνοθέτες που βέβαια δεν ήταν επεμβατικοί, δεν μπορώ να πω αυτό.
2: Οπότε ήταν κάπως λογικά το αντιμετωπίσατε.
1: Κοιτάξτε, μου πήρε καιρό μέσα στις παραστάσεις να καταφέρω να απεμπλακώ από την ιδιότητα του σκηνοθέτη και να βυθιστώ και να αφαιθώ, δηλαδή σαν να έχω πάρει οδηγίες από κάποιον τρίτο.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω το κατάφερα. Αλλά τα δύο μαζί είναι δύσκολα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολα.
2: Το αποτέλεσμα όμως πολλές φορές βγαίνει εκπληρωμένο, για να παίξουμε το ανεκπλήρωτο.
1: Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον κάθε θεατή ξεχωριστά.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εμείς σας περιμένουμε εδώ στο Βασιλικό Θέατρο, λοιπόν, Παρασκευή, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ναι.
2: Θα είστε
1: ναι.
2: εδώ. Κυρία Πρωτόπαπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλώς να αντιφορήσετε. Σας περιμένουμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Γεια σας.
2: Η ηθοποιός και σκηνοθέτηδα Μαρία Πρωτόπαπα με τη Γέρμαν, την ανεκπλήρωτη, που ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο. Να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις.
3: Να μην δώσουμε.
2: Να δώσουμε. Κλήρωση λοιπόν για δύο διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή, την πρεμιέρα της, εδώ πέρα της παράστασης, στις 9 η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο.
3: Τηλεφωνήστε τώρα 23 13 33 84 01. Το ξαναλέω, 23 13 33 84 01. Να δώσουμε και Viber
2: 6 9 30 0 78 228 τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα.
1: Μισό λεπτό να πούμε ότι στο Viber δεν τηλεφωνείτε, μας στέλνετε μηνύματα μόνο γραπτά.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Ναι, μόνο με μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε για την έκθεση βιβλίου. Ναι. Τώρα, χτες, μετά πέρασα μια βόλτα από την έκθεση εδώ πέρα. Έχει τα κριτικά προϊόντα εκεί πέρα, ξέρεις. Τη γνωστή γευγνωσία. Έχει την ανθρωπομική έκθεση. Μετά από λίγο πιο πάνω θα αρχίσει η έκθεση βιβλίου, Διεθνή Έκθεση Βιβλίου την Πέμπτη.
1: Αλλά
0: οι φίλοι των Comic περιμένουν το μεγάλο, λίγο πιο κάτω θα πάνε στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ που συνδέονται έτσι. Γιατί θα έρχεται το Comic Con, αυτή η μεγάλη συνάντηση.
1: Χρονιά. Δέκατη χρονιά. Χρόνια. Το τονίζω.
0: 10 χρόνια. 8 με 10 Μαΐου λοιπόν, πετειακό Comic Con, και οι λάτρες των comics, των animation, των video games, γενικά της pop κουλτούρας, να το πούμε, θα βρίσκονται εκεί. Ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτό όλο και μας έχει χαρίσει τόσες σημαντικές στιγμές είναι ο Λεόντιος Παπαδόπουλος, τον οποίο φίλο Λεόντιο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Λεόντιο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για αυτό το ετήσιο ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πραγματικά. Το περιμένουμε με χαρά και εμείς κάθε φορά, αλλά το περιμένει, το σημαντικό είναι ότι το περιμένει με χαρά τόσος κόσμος στην πόλη και όχι μόνο από την πόλη.
0: Και όχι μόνο στην πόλη, από ό,τι έδειξαν.
1: Πώς ήταν αυτή η δεκαετής διαδρομή, Λεόντια, της διοργάνωσης? Γιατί για να πούμε την αλήθεια, πριν από 10 χρόνια έτσι φερνόταν ένα εγχείρημα λίγο παράτολμο.
2: Πριν από 10 χρόνια είχα μαύρα μαλλιά τελείως, δεν είχα τίποτα άλλο όταν ξεκινούσαμε. Ναι. Είχαμε έναν φόβο γιατί ξεκινούσαμε στην μικρή ή στην αποθήκη Γάμα τότε,
0: διότι ναι, ναι, ναι.
2: 1500 τετραγωνικά μας έτσι φάνταζαν πολύ μεγάλα στα μάτια μας και είχαμε μια ανησυχία. Και μέσα σε μια δεκαετία λοιπόν φτάσαμε στα 8000 τετραγωνικά, έχουμε όχι μόνο το Βελίδης αλλά και το 5 και το 6 και να δημιουργούμε συνέχεια κάτι παραπάνω. Γιατί η αγάπη αυτή που είπατε του κοινού και η δική μας φυσικά, γιατί δεν τα κάνουμε όλα για το κοινό, είναι και για μας αυτό εδώ, για να δούμε δημιουργούς που αγαπάμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και αυτή η αγάπη λοιπόν πολλαπλασιάστηκε, όπως πολλαπλασιάστηκαν και οι χώροι. Mm. Αλλά δεν σας κρύβω ότι είχε και τις δυσκολίες που θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
2: Κάθαμε και εκείνη με τον COVID, μία διοργάνωση, μία.
1: Ναι.
2: Ήταν ρόδινη, αλλά είχε και τα σκαμπανεβάσματάκια της.
1: Με έναν τρόπο δημιούργησε και κοινό, Λεόντια, πιστεύεις, η διοργάνωση? Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε τόσος πολλής κόσμος που αγαπάει το κόμικ και θα παρακολουθήσει
0: κάτι τέτοιο? Και όχι μόνο ίσως δημιούργησε κοινό, αλλά ξεδιάλυνε και κάποιες παρεξηγήσεις γύρω από το ότι είναι κόμικ και τι είναι χώρος του κόμικ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
2: Όχι, ισχύει, ισχύει. Ξέρετε ότι κάποτε το κόμικ ήταν λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή στην εποχή που ήμουν εγώ παιδί, εκεί τη δεκαετία του 80 πιτσιρικάς που διάβαζα.
0: Αυτά, ξέρετε, τα Μίκη Μάου που λέγαμε.
2: Ναι, και τα Μίκη Μάου, ούτε χωρίς το σύγμα,
0: χωρίς το σύγμα,
2: τα Μίκη Μάου που λέγαμε, ήταν λίγο παρεξηγημένα. Άντε, αυτά διαβάζεις, ξέρω εγώ, διάβασα και κάνα μάθημα κτλ. Ναι. Τα οποία βέβαια κυριολεκτικά τα Mickey Mouse ήταν, είχαν έτσι, ρε παιδί μου, μια ξενιασιά, μια καλοκαιρινή, αν θέλετε, περισσότερο ηρεμία. Αλλά αυτό που δεν ξέραμε εκείνη την εποχή και το γνωρίσαμε στη συνέχεια είναι ότι το κόμικ δεν είναι μόνο αυτό το χαρούμενο και το έχω το κεφάλι μου χαλαρό.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κόμικ τα οποία είναι, σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπορούν να σε ταξιδέψουν εξίσου καλά με ένα καλό βιβλίο. Βιβλίο είναι ούτως ή άλλως. Και μία ταινία.
0: Ναι.
2: Πραγματικά είναι ένας άλλος κόσμος που μπορεί είτε να σε κάνει να γελάσεις, είτε να κλάψεις, είτε να σε προβληματίσει και για πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, σε αυτή τη δεκαετία, αν θέλουμε να δούμε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του κόμικ, ποιες ήταν αυτές του κομικών?
2: Η έλευση του Frank Miller ήταν, δηλαδή δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι στην τέταρτη, στην πέμπτη, δεν θυμάμαι, διοργάνωση, τα φέρναμε έναν μεγαλύτερο ίσως εν ζωή δημιουργό κόμικ. Τα έργα του έχουν γίνει, τα είδατε, έχουν γίνει ταινίες, έχουν γίνει. Δηλαδή ο Frank Miller ήταν, φέτος είναι ο Akira Yamaoka, ο οποίος είναι ένα τεράστιο όνομα στον χώρο των video games. Είναι συνθέτης, έχει γράψει μουσική για όλα τα παιχνίδια Silent Hill και τις ταινίες. Είναι ο Ντόν Ρόσα, είναι ο μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, πια ο Βίλιαμ Σίμψον, ο οποίος έρχεται 10 στα 10.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, γράφω ένα editorial κάθε φορά στο περιοδικάκι της διοργάνωσης και πάντα έχει ένα υστερόγραφο κάτω από ένα σημείο και μετά. Και λέω ότι η Κομανέτσι πήρε το δεκάρι στην Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ. ο Βίλιαμ Σίμψον συνεχίζει για το 11ο. σχεδόν Θεσσαλονικιός λοιπόν ο Βίλιαμ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολλά, πολύ μεγάλα ονόματα. Δηλαδή κάθε χρόνο είχαμε και κάποιον που έκανε κάτι. Ας πούμε η Μαρίνα Σίρτης πέρσι, που ήταν βασικό στέλεχος στην σειρά Star Trek The Next Generation. Εγώ είδα αυτά τα 140 επεισόδια, πόσο ήταν τα 7 χρόνια που διήργησε. Μου κρατούσε την τροφιά. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να τη δω κάποια στιγμή και να μιλήσω μαζί της και να φάμε και να πιούμε.
1: Λεόντια, πρόσφατα βλέπαμε ένα επεισόδιο από το Star Trek και είδαμε τη Μαρίνα Σίρτη στην οθόνη και την ένιωσα δικό μας άνθρωπο, επειδή ήρθε και από εδώ.
2: Ναι, μα το πιο ωραίο είναι ότι δεν είναι ότι ήρθε και κάτσαμε, ήταν ότι μιλούσαμε ελληνικά, κανονικά. Ελληνικά, είχε τα ίδια. Ήθελε, ας πούμε, ελληνικό καφέ. Λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Φέρτε μου έναν ελληνικό με τις φουτκάλες.
1: Καταπληκτικό. Παντού βρίσκεται ένας Έλληνας. Πες μας για τη φετινή διοργάνωση.
0: Πάμε, ναι, είπαμε κάποια πράγματα. Να πω. Καταρχήν, ξεκινάτε με συναυλία.
2: Ξεκινάμε την Τετάρτη. Είναι μια σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Ακύρα Γιαμαόκα. Την Τετάρτη στις 8 το βράδυ, βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα θεματάκι, θα σας πω ποιο είναι αυτό. Λόγω των περιορισμένων θέσεων του Θεάτρου Κήπου, ήταν δωρεάν συναυλία, ανοιχτή στο κοινό, αλλά εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Βέβαια, αυτό, επειδή ξέρετε καμιά φορά είναι δωρεάν, μπορεί κάποιος να μην έρθει, όποιος θέλει μπορεί να κάνει να έρθει μέχρι το θέατρο Κήπου την Τετάρτη στις 8, εφόσον υπάρχουν θέσεις και κάποιοι δεν έχουν έρθει, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Επειδή ο δικός μου γιος λίγο με έχει βάλει στην πίεση να έρθω, θα βρω θέση, θα στριμωχτώ.
2: Θα σε βολέψουμε.
0: Εντάξει.
1: Να πάτε και λίγο νωρίς.
0: Αυτό ισχύει για όλους τους ακροατές. Θα σας βολέψουμε, μωρέ, ελάτε τώρα.
2: Ναι, θα σας βολέψουμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν θα διακινδυνεύσουμε να περάσουμε τα όρια. Αλλά είμαι
0: στο θέατρο Κήπου, έτσι.
2: Στο θέατρο Κήπου. Στο θέατρο Δάσους, Κήπου, στο κέντρο.
1: Κήπου, καλά το είπες. Κήπου το είπες.
0: Μην πάμε στο Δάσους.
2: Όχι, Κήπου, στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Είναι διάσημος πάντως αυτός. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ δεν είχα τέτοια γνώση στα video games.
1: Αλλά το μαθαίνεις από...
2: Ένα μόνο παράδειγμα θα σας δώσω. Ένα μήνα πριν έκανε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν όλες του οι εμφανίσεις sold out. Τι να σας πω, αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε φέτος, τι άλλο θα περιμένουμε να δούμε?
2: Λοιπόν, φέτος αυτό το ιδιαίτερο που πρέπει να σας πω είναι ότι το περίπτερο 5, που είναι η νέα προσθήκη, έχει μετατραπεί σε ένα game area. Το κοινό, με την είσοδο που θα έχει βέβαια με το εισιτήριό του, θα μπορεί να παίξει εκεί πέρα και να σε διάφορα πράγματα, από χάντο, από επιτραπέζια, παιχνίδια, έχουμε τον πανελλήνιο διαγωνισμό, παζλ, και όλα αυτά μπορεί να τα κάνει χωρίς έξτρα κόστος. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά μέχρι και την ηλικία των 8 ετών μπαίνουν δωρεάν. Δηλαδή μπορεί να πάρει τα παιδιά του, θα θέλαμε να τα ντύσουν και με τους αγαπημένους τους ήρωες. Δεν θα έλεγα καρναβάλια, γιατί δεν είναι καρναβάλια ακριβώς.
0: Cosplay.
2: Να τους με τους αγαπημένους τους ήρωες. Ναι. Η κόρη μου περιμένει να ντυθεί, οφείλω να σας πω. Γιατί
0: τι θα
2: όλα ξεκινάνε. Θέλει να ντυθεί κάτι από αυτά τα Ιαπωνέζικα, τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω, γιατί ήμουν των γαλλοβελγικών κόμιξ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα ασιατικά κυρίως, κάτι κορεάτικα.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία, αυτή είναι η ωραία ερώτηση, η οποία θα την κάνω εδώ ως δημοσιογράφος. Έχει αλλάξει το κοινό το είδος των κόμικ το οποίο διαβάζει. Εμείς μεγαλώσαμε λοιπόν με Mickey Mouse και με, αν θέλετε, Lucky Luke και τα λοιπά, Ηνωμένες Πολιτείες και κεντρική Ευρώπη.
0: Έτσι.
2: Σήμερα οι νέοι πηγαίνουν πάρα πολύ προς τα
0: ασιατικά.
2: Δηλαδή είτε είναι μάγκα, είναι κάτι κορεάτικα.
0: Ακούνε και K-pop και τέτοια.
2: Μπράβο. Είναι μία τάση. Πώς δημιουργούνται αυτές οι τάσεις, δεν μπορώ να σας πω.
1: Ένα μυστήριο. Επίσης, σε μένα πληροφορίες μου λένε ότι ιδιαίτερα δημοφιλές στους εφήβους σήμερα είναι το Invisible, το κόμικ.
0: Είσαι ενημερωμένη.
1: Το οποίο υπήρχε, ήταν δημοφιλέστατο κόμικ για πολλά χρόνια και τώρα έχει γίνει και σειρά τηλεοπτική.
2: Γενικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι οι ταινίες, όλες αυτές που κάνουν τις μεγαλύτερες εισπράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι στην αγορά των ΗΠΑ, είναι ταινίες οι οποίες με κάποιον τρόπο σχετίζονται είτε με κόμικ είτε με video games.
1: Σωστά.
2: Που είναι περίπου το ίδιο κοινό.
0: Ωραία. Λοιπόν, Λεόντι, ραντεβού στο Βελίδης και πιο πριν στο Θέατρο Κήπου, για να περάσουμε υπέροχες μέρες, είμαι σίγουρος.
2: Θα περιμένουμε και να δώσουμε λίγο χρώμα στην πόλη. Έτσι. Γιατί αυτές τις μέρες και με τις βροχές είχαμε και αυτή την κρυζάδα.
0: Θα φέρετε τον ήλιο εσείς.
1: Θα δούμε κόσμο στην πόλη ντυμένο έτσι.
0: Καλά, τα cosplay πάνε και έρχονται έτσι.
2: Θα το καταλάβετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεόντι. Καλή επιτυχία.
2: Θερμά.
0: Καλή σου μέρα. Λεόντιος Παπαδόπουλος, η ψυχή, ο επικεφαλής του Comic Con, 10η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, 8 με 10 Μαΐου. Προηγουμένως όμως Τετάρτη θέατρο και πρέπει να πάω οπωσδήποτε, πρέπει να πάω νωρίς να βρω θέση. Ρε, πώς θα γίνει.
1: Να πας νωρίς. Ε? Να πας νωρίς.
0: Θα
1: να
0: μιλήσω αυτό,
1: πώς
0: δεν είπαμε, δεν ξέρω και το όνομα, θα τον πάρω τηλέφωνο αυτό να πάω δίπλα του. Γιατί θέλει και αυτόγραφο μετά, θέλουν και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εμείς πρέπει να τελειώσουμε και πρέπει να χρωστάμε
1: ονόματα.
0: Τα ονόματα
1: για τη γέρμα.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε κλήρωση η κυρία Αλεξάνδρα Πετρίδου και η κυρία Γιάννα Παπαδοπούλου είναι αυτοί που κερδίσανε τις προσκλήσεις. Θα πάνε την Παρασκευή λοιπόν 8 Μαΐου, το είπα, στις 9 η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο. Τα ονόματα τους θα βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου.
1: Πολύ ωραία. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κλείνουμε πια ένα τριήμερο εδώ, πρωινής παρέας, στον 102. Τάσος Ρέτζιος Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Νίκος Κακαρίκος, Αργύρο Αρβανιτίδου, ήταν παρέα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την εβδομαδιαία κυβερνητική ατζέντα παρουσιάζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση σε δράσεις για τη στήριξη οικογενειών, καταναλωτική προστασία, στέγαση, οδική ασφάλεια, ψυχική υγεία και εκπαίδευση. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, προβλέπει ότι το ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τις απειλές και την ένταση να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς παραμένουν μεγάλες διαφορές για τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται επίσης το σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Ωραιόκαστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το συμβάν έληξε στη 1:30 τα ξημερώματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Yes. Στη Σταυρούπολη, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες βράδυ. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε γιοταχή που ήταν σταθμευμένο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 39 ετών ως ύποπτο για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών και ο οποίος είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα τα οποία εντοπίστηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις, αλλά και οι βροχές, κάνουν αισθητή την επέλασή τους σε πολλές περιοχές. Πάρνηθα, Παλνασσός, Καλάβρητα, Κορινθία και Πύλιο. Όπως και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, που μέχρι απόψε το βράδυ θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Από αύριο Δευτέρα, η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυνείδηση
5: και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην

0: Φύγαν οι 4 μήνες από το ημερολόγιο και φτάσαμε και στο Μάιο. Σήμερα είναι του παραλίτου Τιμοθέου και Μαύρας. Μαύρας. Έχει και όνομα Μαύρας, ναι βέβαια. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Θωμά.
1: Α, ξεκινήσαμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Και να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που ταλαιπωρούνται από αυτή την ασθένεια. Πέρα από αυτό όμως, να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός τη σημερινή του ανάρτηση, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, βάζει ένα τέλος, όπως υποστηρίζει, στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ με νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης αποκτά το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στις εξελίξεις με τη Λιβύη, τονίζοντας ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη, συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο επόμενος γύρος προγραμματίζεται επίσης στην Τρίπολη. Συμφωνήθηκε επίσης συνεργασία και στο μεταναστευτικό.
0: Και συνεχίζονται οι καταγραφές της κοινής νόμης και των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Έχουμε και σήμερα στα κυριακάτικα φύλλα και μάλιστα στα πρωτοσέλιδα έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν αυτήν την τάση. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται και προηγείται με αρκετές μονάδες, αλλά από την άλλη επίσης είναι σαφές ότι είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Και το θέμα είναι ότι για τη δεύτερη θέση ερίζουν, αλλά για να ερίζουν πρέπει πρώτα να υπάρξουν, και αναφερόμαστε στα δύο νέα κόμματα, τα ενδυνάμει, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ που φτάνει κοντά στο 15% θα διεκδικήσουν την συγκεκριμένη πρωτοκαθεδρία. Παραμένουν ανοιχτά τα δύο μεγάλα θέματα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καινούργια στοιχεία από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων που έρχονται και των sites που έρχονται και γεμίζουν τις σελίδες και δίνουν καινούργιες διαστάσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα είπαμε για την ελευθερία του τύπου, έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση και η ΠΟΕΣΥ αλλά και οι ενώσεις συντακτών για την Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου. Εγώ να μην πω τίποτα πάνω σε αυτό, να πω μόνο να επικαλεστώ αυτό που είπα και χθες σε σχέση, θύμισα και υποσημείωσα, είναι η ρίση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπη του Παυλόπουλου, ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών κατάφερε κέριο πλήγμα στο κράτος δικαίου.

0: Και συνεχίζουμε και να πούμε, συνεχίζονται και οι κριτικές απέναντι στη διακήρυξη, μανιφέστο μάλλον όπως ονομάζεται, του υποκατάρτιση νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτές οι επιθέσεις έρχονται από τον πρώην στενό συνεργάτη, τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος μέσα σε 2 μέρες κάνει μια δεύτερη ανάρτηση, σκληρή για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι η πολιτική αλλαγή έρχεται από τη Δύση, μετά τον Μαντάμι από τη Νέα Υόρκη, να και ο Ζακ Πολάνσκι του Πράσινου Κόμματος της Βρετανίας, με ριζοσπαστικό αριστερό οικολογικό λόγο και αιτήματα προτάσεις. Και υστερόγραφο, προς γνώση και συμμόρφωση για τα δικά μας, ξεκάθαρες κουβέντες, όχι γενικότητες. Γιατί πολλοί χαρακτηρίζουν ως γενικότητες αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μανιφέστο που έγινε γνωστό την πρωτοχρονιά. Την Πρωτομαγιά. Πρωτοχρονιά ήταν, γιατί έχουμε και τα χιόνια. Ας μην το ξεχνάμε.
1: Να πούμε ότι σε αυτά που επεσήμανε ο Θωμάς ο Τσίμπας.
0: Όχι εγώ.
1: Ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που θα έχουμε τον Άρη τον Στυλιανού, τον καθηγητή της πολιτικής θεωρίας και της πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και είναι εις εκ των 13 συντακτών του μανιφέστου, να του το θέσουμε υπόψη. Τους σχολιασμούς πέραν των άλλων και του κυρίου Πολάκη, και να ακούσουμε την άποψή του και την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος. Ωστόσο,
0: εγώ,
1: τώρα ναι, να έχουμε τον Τίμο.
0: Θα πάμε και στον Τίμο. Να πούμε ότι τις 2 τελευταίες μέρες έχω κάνει αρκετά τηλέφωνα και μιλήσαμε για το μανιφέστο, και πάρα πολλοί μου λέγανε εγώ προτιμώ το παλαιωμένο μανιφέστο, ένα υπέροχο τσίπουρο.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι, ναι, καλό είναι. Έχει χιούμορ τελικά. Δεν το είχα. Λοιπόν, έχει χιούμορ. Ναι, γιατί το τσίπουρο δεν έχει γλυκάνισο, καταλάβεις. Κατάλαβες που πάει αυτό το γλυκάνισο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το τσίπουρο είναι χωρίς γλυκάνισο.
0: Εγώ σου λέω,
1: είναι άλλο το ούζο, λέμε πάρτι με ούζα.
0: Και άλλο
1: το τσίπουρο.
0: Εγώ απλά μετέφερα τι μου είπανε τα δεκάδες.
1: Ναι, εικάζω ότι αυτούς με τους οποίους κάνεις παρέα και μιλάς είναι σφόδρα φιλική στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό εικάζω, ότι είναι, ναι, ότι τον βλέπουν και αγαλιάζει η ψυχή τους, ας πούμε.
0: Και κάνουν το σταυρό τους.
1: Ναι, κάνουν το σταυρό τους, γιατί δεν
0: πάμε
1: σαν το 2019. Να ολοκληρώσουμε το σχόλιό μας, όπως θέλεις και εσύ να το ολοκληρώσεις. Ναι. Λοιπόν, για το 2019, απλά να θυμίσω ότι το 2019 η διαφορά με τις εκλογές του 2015 του Σεπτεμβρίου ήταν μόλις 3,5 μονάδες. Ήταν 31,5% πήρε η κυβέρνηση, αξιολογήθηκε από τους Έλληνες πολίτες, που σήμερα όταν αναλογίζονται λένε σε μετρήσεις, τις μέτρων ανάλυσης για παράδειγμα, ότι τότε περνούσαμε καλύτερα.
0: Θυμάσαι αυτά τα παλιά και δικαιολογημένα, όλοι οι γνωστοί μου μιλούσαν για το παλαιωμένο τσίπουρο, το μανιφέστο. Πάμε στο Τίμο Πακαλή. Πάμε στο Τίμο, το καλό του συνάδελφο. Καλημέρα, Τίμο.
1: Γεια σου, Τίμο.
2: Καλημέρα, Θωμά. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είμαι μέσα περικυκλωμένος από πετούνιες, τριαντάφυλλα, λουλούδια όλων των ειδών.
0: Μάλιστα. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, λέγανε.
2: Ακριβώς, όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Ντάλιες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έχει αρκετό κόσμο, αν και είναι ακόμη νωρίς το πρωί, και μικρούς, μεγάλους, όλες οι ηλικίες. Mm-hmm. Προηγούμενες μέρες δεν είχε τόσο πολύ κίνηση, γιατί ήταν άστατος ο καιρός. Μέχρι και την άλλη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η έκθεση, από τις 10 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Αυτό που βλέπω με τις τιμές είναι αρκετά καλές, από 2 ευρώ είναι το γλαστράκι, 2-2,5.
0: Όχι, υπάρχουν και πιο φθηνά. Όταν είναι μικρά τα φυτά, επειδή έκανα και εγώ ένα ρεπορτάζ, χθες πήγα ψώνισα διάφορα για να στολίσουμε τον μπαλκόνι, υπήρχαν και γλαστράκια πολύ μικρά, που ήταν πολύ προσιτές τιμές.
2: Ναι,
0: και
2: για
0: τα χαμηλά.
2: Ναι, τα κυπευτικά, 0,60, 0,30, ναι, ακριβώς. Υπάρχουν και αυτά, που είναι και στα κυπευτικά. Κυπευτικά, καλοπιστικά και αρωματικά.
0: Ακριβώς.
2: Τα κυπευτικά τα προτιμούν κυρίως οι γυναίκες, και οι μεγαλύτεροι, τα αρωματικά και τα καλοπιστικά μου λέγανε εδώ τα προτιμούν κυρίως οι νεότεροι. Πάντως όλοι συναντιούνται σε ένα φυτό, το βασιλικό. Οι μεν νέοι το παίρνουν για λόγους διακοσμητικούς και γιατί μυρίζει όμορφα, και οι μεγαλύτερες ηλικίες το παίρνουν για λόγους μαγειρικής, καθώς το χρησιμοποιούν στο φαγητό.
0: Υπάρχουν τρία είδη από βασιλικό, έτσι, να μην ξεχνάμε. Είναι ο σγουρός ο κλασικός, είναι ο αγιορίτικος και είναι και το πέστο.
2: Ακριβώς. Έχει και αγιορίτικο και πέστο, είδα εδώ μέσα στην έκθεση.
0: Ναι.
2: Και όσοι δεν θέλουν να αγοράσουν μπορούν να έρθουν απλά για βόλτα να μυρίσουν τα λουλούδια. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα εδώ μέσα στην έκθεση. Είναι δωρεάν η είσοδος και το πάρκινγκ είναι ελεύθερο.
0: Πιο κάτω έχει άλλες μυρωδιές όμως, έτσι, από Απάκη Κρήτης
2: αυτό,
0: και πάει λέγοντας.
2: Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της φετινής έκθεσης, ότι είναι κολλητά με την έκθεση κριτικών προϊόντων, η οποία ανοίγει σήμερα. Τώρα έχουν στήσει ήδη τα τραπέζια εδώ οι κριτικοί, οπότε σε ποτεζάλι θα χορέψουν όσοι έρθουν στην έκθεση. Πέρα από...
0: Και όλοι κερνάνε, συγγνώμη που σε διακόπτω, όλοι κερνάνε ρακές, πρόσεξε το αυτό, τι μου.
2: Ρακές, ισχύει.
1: Ρακές. Και έχει και άλλη μία έκθεση νομίζω με αγιορείτικα προϊόντα, πώς να τη χαρακτηρίσουμε.
2: Είναι εκκλησιαστική
1: τέχνη,
2: η 32η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης, με τον τίτλο Ορθοδοξία,
1: έτσι,
2: όπου
1: έτσι
2: φιλοξενούνται κατασκευαστές εκκλησιαστικών ειδών και παρουσιάζουν όλα τα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την εφταξία των ιερών ναών και
1: θυμιατά, μονών. Θυμιατά για να φύγουν τα κακά τα πνεύματα.
2: Και υπάρχουν και πρωτοεμφανιζόμενες συλλογές αναμνηστικών ειδών για τα μοναστηριακά εκθετήρια. Θα είναι εδώ σε λίγη ώρα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, ο οποίος και θα εγκαινιάσει την 32η έκθεση. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και έχουν έρθει αρκετοί ιερείς, κληρικοί από άλλες χώρες για να δουν από κοντά την έκθεση. Ήδη χτυπούν και οι καμπάνες μέσα στην έκθεση.
1: Μπράβο.
2: Είναι από, είναι από το περίπτερο 16 όπου φιλοξενείται.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, Τίμω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Είστε αερόγραφο, να σε ρωτήσω, μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση των κριτικών προϊόντων?
2: Είναι μέχρι και την άλλη, και στο τέλος της άλλης εβδομάδας.
1: Μέχρι
2: την άλλη Κυριακή.
1: Μέχρι τις 10 του μήνα.
2: Ναι. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα υπάρχουν συγκροτήματα με μουσικές από την Κρήτη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τίμω. Καλή συνέχεια.
2: Γεια.
1: Καλημέρα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ολυμπιάς. Έχει. Ευχαριστούμε θερμά την Αργυρό την Αρβανιτίδη, γιατί μας επισημαίνει το εξής, ότι είδε, εντόπισε ότι το συγκεκριμένο Τσίπουρο Μανιφέστο είναι προϊόν του κτήματος Αποστολάκη. Και σημείωσε με νόημα, δεν ξέρω τι είναι, του Ναυάρχου βεβαίως. Αν είναι του Ναυάρχου Αποστολάκη, εξαιρετικό. Έγραψες πάλι, Αργυρό Αρβανιτίδου, μπράβο. Γελούσαμε πιωμένοι, οι μέρες μας περνούσαν.

0: Πραγματικά και εμείς τρομάξαμε με το χιόνι που έπεσε και νομίζαμε ότι πρωτομαγιά ήρθε ο χειμώνας πάλι. Το κρύο ήταν αρκετά τσουχτερό. Είχαμε όμως και θερμά επεισόδια για τα οποία θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, τον οποίο και καλημερίζουμε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα
0: κύριε Κούβελα.
1: Κύριε Τριανταφυλλίδη.
2: Καλή σας ημέρα
1: στους ακροατές μας.
2: Να είστε και...
1: καλό μήνα. Καλό μήνα.
0: Με υγεία.
1: Ανέστη, με υγεία.
2: Αμήν.
1: Είμαστε ακόμη στην
2: αμήν
1: μεταπασχαλινή περίοδο.
0: Και είπα στον πρόλογό μου για θερμά επεισόδια, γιατί είχαμε όντως θερμά από τους 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που με δημόσια επιστολή τους τα βάλαν κατά κάποιο τρόπο με το επιτελικό κράτος. Θα θέλαμε το σχόλιο σας πάνω στην επιστολή, δηλαδή έτσι πρέπει, και αντί να περιμένουν την κοινοβουλευτική ομάδα της συνεδρίας που θα είναι την Πέμπτη να τα πούνε εκεί.
1: Νομίζω ότι ήδη με προλάβατε. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη για τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν σημεία που θα συμφωνούσα ακόμη με τους συναδέλφους βουλευτές. Θα μπορούσα να προσθέσω κι εγώ άλλα θέματα προς συζήτηση ή προβληματισμό. Και αυτή, ξέρετε, είναι η δημοκρατία μας. Αυτή είναι η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε όχι απλά ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά είμαστε και στην καλόπιστη κριτική που έρχεται απ' έξω. Κάνουμε την αυτοκριτική μας, γενικώς συζητούμε και έχουμε μεγάλα αυτιά και μεγάλη καρδιά για να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Είναι ένα μεγάλο κόμμα, πολυσυλλεκτικό άλλωστε η Νέα Δημοκρατία, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβαίνει.
2: Κύριε Κούβελα, συγγνώμη, πολύ ιδανικά μας τα περιγράφετε. Είστε μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μισό λεπτό.
1: Δεν ήταν αυτό το σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω, κύριε Τριανταφυλλίδη.
2: Όχι, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος για το πώς το περιγράφετε. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάτε για συνέδριο και αναμένετε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι παρόντες. Αφενός ο κύριος Σαμαράς, γιατί διαγράφει και ως διαγραμμένος δεν μπορεί να είναι σε ένα συνέδριο από ένα κόμμα από το οποίο έχει διαγραφεί, και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος από ό,τι λέγεται, θρυλείται, φημολογείται, αναφέρεται ότι επίσης δεν θα είναι παρόν στο συνέδριο. Αυτό καταδεικνύει αυτή την ατμόσφαιρα που μόλις μας μεταφέρατε.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Α, μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω και επιμένω ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε πώς γίνεται και μπορούμε να συζητούμε για όλα τα θέματα. Ακόμη και αυτά για τα οποία μας πονάνε, αν θέλετε. Προπάντων, έχουμε συνέστηση ότι τα μηνύματα που παίρνουμε από τους πολίτες πρέπει να τα επεξεργαζόμαστε και να τα μεταφέρουμε. Ακόμη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εκεί που έχω διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση με τους 5 συναδέλφους είναι το γεγονός ότι είναι ήδη προγραμματισμένες 2 κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες, συναντήσεις και ευκαιρία για συζήτηση και διάλογο. Η πρώτη και καλύτερη είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα που συνέρχεται την Πέμπτη, σε 4 μέρες από σήμερα, και αμέσως μετά είναι το συνέδριο όπως αναφέρατε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Άρα λοιπόν, τι καλύτερη και πιο θεσμική ευκαιρία να εκφραστεί κανείς και για τα εσωτερικά μας και για την κεντρική πολιτική σκηνή και για τα θέματα που προβληματίζουν τους πολίτες, για την καθημερινότητα, προπάντων, έτσι, προπάντων.
0: Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, κύριε Κούβελα, είναι άκερη η τοποθέτηση. Έπρεπε να πάει μέσα στο συνέδριο ή στο τέτοιο, δεν έπρεπε να δημοσιευτεί?
1: Θα έλεγα πως ναι, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα καταρχήν.
0: Ναι.
1: Είναι θέματα που από της λειτουργίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και του ρόλου των βουλευτών, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν, και θεσμικότερα από το να τα πούμε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα σε 4 μέρες από σήμερα.
0: Μήπως όμως άργησε πολύ η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας και για τον λόγο αυτό?
1: Δεν θα το έλεγα. Βλέπετε, η ανοιχτή επιστολή, δεν ξέρω στα αλήθεια τι έχει να προσφέρει στο ζητούμενο, στην ουσία της υπόθεσης, που είναι να βγουν συμπεράσματα, να συμφωνήσουμε σε πράγματα, να αλλάξουμε ενδεχομένως κάποιες πρακτικές και κάποιες λογικές. Και ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός και στην συζήτηση και πάντα προσαρμόζεται για το καλύτερο. Τώρα για το συνέδριο, γιατί δεν προσπερνώ καθόλου την παρατήρηση του κύριου Τριανταφυλλίδη. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αυτή τη στιγμή μέλος της οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεν υπάρχει απορία για την απουσία του από το συνέδριο. Δεν λέω ότι χαίρομαι γι' αυτό, το ξεκαθαρίζω. Όμως είναι η πραγματικότητα. Για τον κύριο Καραμαλή δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος τι θα κάνει σε δύο εβδομάδες από σήμερα ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείξει, θα φανεί αυτό.
0: Θεωρείτε, κύριε Κούβελα, θεωρείτε ότι οι εργασίες του συνεδρίου είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εν ώψη και των εκλογών που θα έχουμε το 27, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση? Πολλοί λένε ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα εκλογές το φθινόπωρο. Εκτιμάτε λοιπόν ότι το συνέδριο είναι μια καλή ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να απευθύνει ένα κάλεσμα συσπήρωσης του κόμματος και επανόδου στελεχών που έχουν φύγει ή έχουν διαγραφεί?
1: Είναι σε κάθε περίπτωση μία ευκαιρία να μιλήσει για όλα ο Πρωθυπουργός. Όταν μάλιστα μπαίνουμε, θα έλεγα ότι με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εκκινείται και η προσπάθεια να σαλπίσει ο Πρωθυπουργός και τον δρόμο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όποτε και αν γίνουν, υπό φυσιολογικές συνθήκες, κύριε Τσίπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Mm. Αυτό επιμένει να απαντά ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία και σας λέω, χωρίς με περισσότερα λόγια να το αναπτύξω, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να φτάσουμε τον Μάρτιο του 27 για να έχουμε τότε τις εκλογές, για να κριθούμε τότε από τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση και ευκαιρία για ενότητα. Για μένα αυτό θα μπορούσε να είναι και ελπίζω ότι θα είναι το κεντρικό μήνυμα από τις εργασίες του συνεδρίου.
2: Αν
1: μπορούμε,
2: μου επιτρέπετε,
1: να εκφράζουμε τις απόψεις μας, αλλά με ενότητα να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τις επόμενες εκλογές. Να πείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και πάλι.
2: Θα δούμε το συνέδριο και θα δούμε και τα συμπεράσματά του για να μπορούμε και να τα αξιολογήσουμε. Εγώ ήθελα να μείνω στο σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού που θέτει ένα κέριο ζήτημα, για να πάμε επί του συγκεκριμένου, στο θέμα των τραπεζών και των συναλλαγών μας με αυτές. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ κόμμα, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Πρώτον, επειδή έχω και εγώ στεγαστικό δάνειο εδώ και 25 χρόνια και το αποπληρώνω, δεν ξέρω δάνεια πάνω από 30.000 ευρώ από όλες τις τράπεζες που να σου δίνει δάνειο η τράπεζα πάνω από 30.000 ευρώ χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, χωρίς να βάλεις υποθήκη το σπίτι σου ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Και το δεύτερο που θέλω να θέσω υπόψη σας, κύριε Κουβέλα, και να το δείτε αν θέλετε, είναι βέβαια σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο. Δηλαδή, αν δανείστηκες 100.000, δεν μπορεί μαζί με τους στόχους να είναι πάνω από 130 έως 150.000. Αυτό είναι σημαντικό. Να ρωτήσω όμως το εξής, κάτι που επίσης έπεσε στην αντίληψή μου, για τη λειτουργία εν γέννη των τραπεζών. Πώς γίνεται η τράπεζα να, αν βάλεις 500 ευρώ, να στο τοκίζει τόκος καταθέσεων, το επιτόκιο καταθέσεων, να είναι 0,20%, και όταν σου δανείζει 500 ευρώ να είναι 18%, δηλαδή επιτόκιο καταθέσεων με επιτόκιο χορηγήσεων, να υπάρχει αυτή η γιγαντιαία διαφορά, 0,20 από τη μια πλευρά, 18% από την άλλη. Παρακαλώ.
1: Ξεκινώ από το τελευταίο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ναι. Το 18% ίσως είναι μια ακραία περίπτωση συμφωνίας με κάποιον δανειολήπτη. Μιλάμε τώρα για...
2: Όχι, δεν είναι. Μιλώ για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ρώτησα, επειδή έχω κάρτα της Εθνικής, και ρώτησα αν πάρω αύριο 300 ευρώ, πόσα θα το κιστούν αυτά τα 300 ευρώ. Ισχύει για όλους, δεν είναι μόνο για μένα. Αν πάρει 300 ευρώ, είναι επί 18% το επιτόκιο.
1: Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία μπορεί να πάρει κανείς από την
2: πιστωτική κάρτα. Μετρητά, μπράβο, ναι.
1: Μετρητά από την πιστωτική του κάρτα, μάλλον εννοείται.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι γνωστό πάντα διαχρονικά αυτό το χρηματικό ποσό είχε και το μεγαλύτερο επιτόκιο. Mm. Σας θυμίζω ότι ποτέ αυτό δεν ήταν μικρότερο από 13-14%. Αυτό το επιτόκιο. Όταν δηλαδή από την πιστωτική σου κάρτα, αντί να κάνεις μια αγορά ψώνια και να τη χρεώσεις, ώστε να πληρώσεις μετά από ένα μήνα να έρθει ο λογαριασμός με κάποια χρονοκαθυστέρηση, είχες πάντα δικαίωμα να πάρεις και μετρητά από το μηχάνημα εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το επιτόκιο, είναι υψηλό επιτόκιο για αυτή τη μορφή δανεισμού.
2: Ναι, μένω στη διαφορά. Επιτόκιο καταθέσεων με επιτόκιο χορηγήσεων.
1: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό έχει να κάνει και με τις... Έχει να κάνει και με τις πιστωτικές κάρτες και τον τρόπο λειτουργίας τους. Δεν είναι δηλαδή αδυναμία του ελληνικού συστημικού τραπεζικού συστήματος. Αυτή είναι η λειτουργία των πιστωτικών καρτών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι η Visa, είναι η Mastercard, είναι η American Express.
2: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Κουβελά. Στις ευρωπαϊκές χώρες η διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων είναι 5, 6, 7 μονάδες. Εδώ είναι 18. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό λέγεται τοκογλυφία πλέον. Παρακαλώ, πέστε μου.
1: Μην επιμένετε, σας παρακαλώ, με την έννοια ότι αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή δανεισμού, με πλαφόν μάλιστα. Ποιο είναι το όριο της πιστωτικής σου κάρτας? Ας πούμε ότι είναι οι 2.000 ευρώ, οι 3.000 ευρώ. Πάντως δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξεπερνάει ποτέ, για λόγους ασφαλείας, δεν ξεπερνάει ποτέ τις 5.000 ευρώ. Μην χάσεις την κάρτα σου ή σου την κλέψουνε και πάνε να κάνουν συναλλαγές με αυτήν. Γι' αυτό έχει το όριο ασφαλείας. Τα δε μετρητά που μπορείς να πάρεις από αυτή την πιστωτική κάρτα δεν είναι χρήματα του λογαριασμού σου προφανώς. Είναι χρήματα που σου δανείζει όχι η τράπεζα σου, τα δανείζει η εταιρεία Visa, η εταιρεία American Express, η εταιρεία Mastercard στην πραγματικότητα, η οποία συναλλάσσεται και συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες του κόσμου ή τέλος πάντων τις περισσότερες. Άρα αυτό είναι μια ξεχωριστή συμφωνία του καταναλωτή, του πελάτη, δική μου συμφωνία, με την Mastercard, με την Visa. Δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες ούτε με τον κλασικό τραπεζικό δανεισμό. Να έρθω όμως στα λόγια σας, θέλετε. 0,20 είναι το επιτόκιο των καταθέσεων που έχουμε, ό,τι χρήματα μπορεί να έχουμε στις τράπεζες. Όταν θα πάρουμε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ή και για στεγαστικό, σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει μια ψαλίδα, αλλά είναι κάποιες μονάδες, δεν είναι περισσότερο από ότι παλιά η ψαλίδα αυτή. Είναι μια κλασική κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός πάντως, αν κατάλαβα καλά στην αρχή της ερώτησής σας, αναφερθήκατε στην ανάρτησή του, ναι, σημερινή, στην αναφορά, ναι, ναι, του δηλαδή,
2: στις τράπεζες,
1: ότι έρχεται πράγματι ένα νομοσχέδιο,
2: έτσι, για να ανάπτυξης, έτσι,
1: προστατεύσει ακριβώς, να προστατεύσει, αυτό θα το επεξεργαστούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, να προστατεύσει δανειολήπτες με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς αυτοί να υφίστανται πιέσεις από τις τράπεζες σε σχέση με ακίνητη περιουσία που έχουν, να μην διακινδυνεύει εύκολα η ακίνητη περιουσία τους, να μην πέφτει δηλαδή ο πέλεκης της τράπεζας με το καλημέρα πάνω στην ακίνητη περιουσία για ποσά δανείων τα οποία δεν έχουν ξεπεράσει τις 100.000.
2: Πάντως, κύριε Κούβελα, αν, γιατί τώρα το σκέφτομαι να έχει και αυτή την ερμηνεία, αν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού είναι ότι καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν θα έχουν εμπράγματις διασφαλίσεις, είναι όντως μεγάλη ανακοίνωση, είναι πολύ σημαντική. Αν εννοεί αυτό ο Πρωθυπουργός, ότι τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν μπορούν να μην έχουν εμπράγματις εξασφαλίσεις, είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω.
2: Και εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Είναι έτσι διατυπωμένο που δεν ξέρω ποια είναι η ασφαλής και η κανονική ερμηνεία. Θα το δείτε εσείς στο.
1: Πάντως ξέρουμε αρκετούς δανειολήπτες. Μάλλον να μην χρησιμοποιήσω τον όρο δανειολήπτες. Ξέρουμε αρκετούς που άκρητα χρησιμοποιούσαν τις πιστωτικές τους κάρτες.
2: Έτσι, και βρέθηκαν...
1: είχαν δηλαδή 8, 10, 12, 15.000 άνοιγμα στις πιστωτικές τους κάρτες, χωρίς εμπράγματι ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύει δηλαδή το σπίτι τους, και στην πορεία, επειδή αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό, αφενός το άφημί τους επιβαρύνθηκε, κοκκίνησε και μαύρισε, μπήκε σε blacklist, αφετέρου άρχισαν οι τράπεζες να αναζητούν τυχόν ακίνητη περιουσία τους. Αυτή η προστασία είναι ζητούμενο, θα συμφωνήσω, αλλά ας δούμε τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όταν θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Για να σας λύσω την απορία και των δύο, αλλά και των ακροατών και ακροατριών, ο Πρωθυπουργός λέει επιλέξει στο μήνυμα του και στην αναφορά που κάνει. Μένοντας στο θέμα των τραπεζών και στις συναλλαγές μας με αυτές, να πω ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς έμπραχτες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Νομίζω...
1: Αυτό το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ σημαντικό και έρχεται στα λόγια σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι δεν θα μπορούσε εξαιτίας του υψηλού επιτοκίου, θα παραμείνει ενδεχομένως υψηλό, αυτό το 18% όταν πάρεις χρήματα από την πιστωτική σου κάρτα, δεν θα μπορεί όμως τελικά, αν πήρες 100 ευρώ, να έρθει η τράπεζα και να σου ζητήσει...
2: Πάνω από 150. Ναι, έτσι. Αυτό δεν μπορεί.
1: Θα βάζει έναν κόφτη. Και αυτό είναι σημαντικό. Και... Έχετε να απαντήσει σε πολλές περιπτώσεις, να το λέγαμε προηγουμένως.
2: Κύριε Κούβελα, και τώρα που το διάβασε όμως ο Θωμάς, πάλι δεν ξεκαθαρίζει εάν μέχρι 100.000 ευρώ από εδώ και πέρα θα μπορούν να δίνουν τράπεζες δάνειο χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις. Αν αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργός. Θα το δείτε όμως εσείς στην επεξεργασία του νομοσχεδίου.
1: Πάντως,
2: θα το δείτε.
1: Πάντως, με βεβαιότητα μπορώ να σας
2: πω. Θα είναι πολύ σημαντικό αν γίνει.
1: Ότι δεν θα αλλάξει ποτέ η λογική του στεγαστικού δανείου. Δηλαδή, παίρνω χρήματα από την τράπεζα για να αγοράσω ένα σπίτι. Οπωσδήποτε θα είναι την ίδια στιγμή ως εξασφάλιση της τράπεζας. Εμπράγματι εξασφάλιση θα είναι αυτό το σπίτι, αυτό το διαμέρισμα που αγοράζω.
0: Κάτι τελευταίο,
1: αυτό,
0: κύριε Κούβελα,
1: να αλλάξει.
0: Κάτι
1: αυτό,
0: τελευταίο, πέρα από το τραπεζικό τομέα, να πάμε λίγο στο κοινοβούλιο. Είστε και στη διακυβέρνηση της χώρας. Είστε υπέρ ή κατά του ασυμβιβάστου εξοκοινοβουλευτικού υπουργού βουλευτή?
1: Θα έλεγα, κύριε Τσίμπα, όπως εκφράστηκε αυτό σαν τίτλος το ζήτημα, εγώ θα έλεγα ότι θέλει περισσότερη επεξεργασία, να δούμε πώς ακριβώς εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτή τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα τη λειτουργία των δύο διακριτών εξουσιών, δηλαδή της
0: κυβερνητικής και
1: από τη μία, την κυβέρνηση και τη λειτουργία της, και την νομοθετική από την άλλη, που είναι η Βουλή και οι βουλευτές. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να νομοθετήσει άλλος παρά η Βουλή και οι βουλευτές. Αυτό νομίζω ότι πέρα από το σύνθημα ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο ρόλων του Υπουργού και του Βουλευτή, θέλει και περισσότερη ανάλυση για το πώς αυτό θα λειτουργήσει. Και κοντά σε αυτό κολλάει βέβαια και το ενδεχόμενο ενός άλλου εκλογικού νόμου, ενώ εκλογικού συστήματος για τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, αν θα γίνει μεικτό, περισσότεροι βουλευτές με λίστα, λιγότεροι με σταυρό ή το ανάποδο, περισσότεροι με
0: πολύ
1: σταυρό,
0: δουλειά μπροστά του,
1: εκλογικές περιφέρειες μικρότερες, έχει δουλειά αυτό. Και δεν είναι τη στιγμή πάντως. Στις εκλογές θα πάμε με το σύστημα που όλοι ξέρουμε, έχουμε πολλή δουλειά. Αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα των πολιτών.
0: Όχι το μανιφέστο που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Φαγώθηκες.
1: Το διάβασα.
2: Φαγώθηκες με το μανιφέστο. Φαγώθηκες. Το μανιφέστο και το
1: μανιφέστο.
2: Ναι, με ζεμισό. Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει παρακαλώ. Να σας πω ότι έκανα τον κόπο. Έκανα τον κόπο και το διάβασα. Ήταν μακροσκελέστατο.
2: Εντάξει, 24 σελίδες είναι. Δεν ήταν και το κεφάλαιο του Μάρξ.
0: Κάτσε
2: δεν
0: να
2: ήταν
0: ακούσουμε την κριτική λίγο. Κάτσε να ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει. Δεν ήταν, θέλετε να πείτε, και η Ιθάκη, έτσι.
2: Ναι, εκεί κι αν είναι 600 σελίδες, ναι, ναι.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι, σύμφωνοι. Άλλωστε βλέπετε.
0: Το σχόλιο σας δεν είπατε, δεν κάνατε ακόμη για το μανιφέστο. Είπατε ότι κάνατε το κόπο να το διαβάσετε. Αυτό ναι, τα λέει όλα.
1: Θα έλεγα ότι ήταν μία από τα ίδια, κύριε Τσίμπα. Καλογραμμένο, αλλά δεν πάβει να ήταν μία από τα ίδια.
2: Καλογραμμένο.
0: Πανεπιστημιακοί το γράψανε, εντάξει.
1: Θα συμφωνούσα σε ένα πράγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Όταν αναφέρθηκε με έμφαση στο ότι δεν έχουν ή δεν πρέπει να καταργηθούν οι διακρίσεις ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Θέλω να πιστεύω, δεν εννοούσε, δεν αναφέρονταν σε ταμπέλες ο δεξιός, ο ακροδεξιός, ο κεντρός, ο αριστερός. Δεν είναι ταμπέλες, είναι ιδεολογικές προσεγγίσεις για την οικονομία, την κοινωνία, τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία μας, αλλά και η ίδια.
0: Μπορούσε
1: η
0: να αναφερθεί
1: μας
0: σε κοσμοθεωρίες και όχι σε δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει και ένα διχασμό.
2: Πού το λέει αυτό με δεξιά και αριστερά? Που το
0: στην λέει αρχή, άμα κάθεται.
2: Δεν λέει αυτό, λοιπόν, δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα.
0: Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν τις 12 και το δελτίο ειδήσεων, Αλέξανδρε, βρέθηκε ο κύριος Σαυλονίτης που ήταν...
1: Τον αναζητούμε, όχι εκ του Ερυθρού Σταυρού. Αναζητείτε για να το διερευνήσουμε αν διάβασε ή όχι το μανιφέστο.
0: Ή αν είπε Τσίπουρο μανιφέστο.
1: Είπαμε, αυτό είναι κτήμα Αποστολάκη, είπαμε. Όχι του Ναυάρχου, βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρεις.
1: Αναζητούμε. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι, δεν ξέρουμε. Θα το διερευνήσουμε. Ναι, μεγάλη γκαίλα έχουν τώρα οι ακροατές μας, αν είναι από το Αποστολάκη ή κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία πράγματα υπόθηκαν από την πλευρά του κυρίου Κούβελα και διευκρινήσεις αναγκαίες. Τώρα βέβαια η μη συμμετοχή των δύο πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι οπωσδήποτε ένα χτύπημα. Έτσι, είναι χτύπημα για την...
0: Γι' αυτό έκανα και εγώ την ερώτηση
1: για την ενότητα. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Να απευθύνει ένα κάλεσμα στη σπήρωση του κόμματος.
1: Ναι, ναι, να απευθύνει κάλεσμα κλπ. Το θέμα είναι τι κάλεσμα να απευθύνει, αφού το Σαμαρά τον έχει διαγράψει. Επομένως, πώς θα πάει διαγραμμένο σε ένα συνέδριο, ας πούμε, ο πρώην
0: πρόεδρος. Μπορεί να επανέλθει.
1: Δεν μπορεί να επανέλθει. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να λέμε σοβαρά πράγματα στον κόσμο, είναι ότι πάει για κόμμα, δικό του κόμμα, και ήδη κάποιοι βουλευτές του κινούνται στο παρασκήνιο.
0: Ποιο δεν είναι κρυπτών. Σοβαρό ότι μπορεί να επανέλθει.
1: Ο κύριος Σαμαράς στην προκειμένη φάση φαίνεται ότι ετοιμάζεται να φτιάξει δικό του κόμμα. Να επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν θεωρείται.
0: Με καλεί ο Αλέξανδρος Σαυλονίτης.
1: Είδες, εγώ τον κάλεσα στην εκπομπή και αυτός καλεί εσένα. Λοιπόν, αφού έχουμε αυτές τις ανίερες συμμαχίες. Τις ανίερες συμμαχίες, κάλεσε τον. Πες του να κλείσει και να τον πάρουμε. Έστω για 5 λεπτά να τον βγάλουμε.
0: Τι, δεν προλαβαίνουμε.
1: Όχι τρία, όχι,
0: λέει, τραγούδι,
1: ο αρχηγός της, ο κονσολιέρης μας, ο καπετάνιος μας, η Αργυρό, η Αρβανιτίδου, ήδη έβαλε και το... Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Jump! Αφού έβαλε το Jump...
0: Πάμε ειδήσεις.
1: Ναι, και πάμε με τον... ο Χρήστος είναι έξω, τον βλέπω καλά. Άρα, Χατζημίση, δυναμίτη, κορυφέ! Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με το Χρήστο Χατζημίση και σε λίγο θα είμαστε μαζί. Δεν πειράζει, στον επόμενο τόνο θα έχουμε τον Αλεξάνδρα Σαυλονίτη, γιατί αμέσως μετά έχουμε Ιγνάη το Καντετζίδη για τα ζητήματα που αφορούν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και Άρη Στυλιανού για αυτό το περιπόθητο, το περιλάλητο από Θωμά Τσίμπα μανιφέστο του Αλέξη Τσίμπρα.
0: Πολυπόθητο από μένα.
1: Όχι, που λέει ο κόμπ, που λέει ο λαός, δηλαδή που λέμε τώρα. Αποσύρεται. Είπαμε, διαγράφεται. Το περιλάλητο. Το περιλάλητο. Όχι πολυπόθητο. Ναι, μια όπως το λέει δεν είναι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου. Ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις της σχέσης Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω το 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και οι παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει τη νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τις απειλές και την ένταση να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη του πολέμου. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Χρειάστηκε μάλιστα απεγκλωβισμός μιας 36χρονης γυναίκας και των τριών ανήλικων παιδιών της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στη Σταυρούπολη, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις Φλόγες, σταθμευμένο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Άμεσα έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 39 ετών ως ύποπτο για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών και ο οποίος είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα τα οποία εντοπίστηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχουν μετατρέψει τη χώρα οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι χιονοπτώσεις και οι βροχές που κάνουν αισθητή την επέλασή τους σε πολλές περιοχές, όπως η Πάρνηθα, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πήλιο. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, που μέχρι απόψε το βράδυ θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Από αύριο Δευτέρα, η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό και το θερμόμετρο ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πόπο, οι ακροατές λένε πού πήγαν αυτοί οι αργέ. Τόση ώρα παίζει το σήμα μας. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ναι. Έχουν περάσει 2 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων. Αλλά και εμείς να πάμε
1: εντάχει. Μας ψάχνουν, μας ψάχνουν.
0: Να πάμε εντάχει.
1: Άλλο καηλέ δεν είχαν οι ακροατές, εμάς θα ψάχνουν.
0: Δεν είπα ότι θα ψάχνουν, ανησύχησαν. Ανησύχησαν.
1: Ναι, ναι,
0: να πάμε εντάχει στον Δήμαρχο των Δημάρχων, τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Και όπως λένε οι ημεραίοι, Ιαν και Βλοίαν. Κατευθείαν του τον έπιασα από το ευαίσθητο σημείο.
2: Έχει το γενεολογικό μου δέντρο. Συγχαρισμένο, φίλε μου Αλέξανδρε.
1: Βέβαια, πάντα η μεραία είναι εκλεκτή.
0: Δεν έχω το οικογενειακό σας δέντρο να πω κατευθείαν.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος, παιδί.
0: Αντί για δέντρα, κόψατε τα χόρτα του Δήμου.
1: Εντάξει.
2: Είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτή εδώ. Όπως ξέρετε,
1: αένα,
2: τα κόβουμε, μετά τα ξανακόβουμε.
1: Και αυτά φυτρώνουν.
2: Πέτος και η αλήθεια είναι ότι και ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Είναι
0: τώρα καλό. Δεν ευνοεί, ναι.
2: Γιατί έχουμε συνέχεια βροχές, μετά ήλιο, μετά βροχή. Και καταλαβαίνετε ότι βέβαια γίνονται συνεχείς προσπάθειες. Τα συνεργεία είναι συνέχεια στο δρόμο. Mm. Αλλά σε έναν Δήμο που έχει χιλιάδες στρέμματα ακάλυπτων χώρων, κοινόξεων, πάρκων κτλ. Η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής κάθε χρόνο. Πάντως ξεκίνησε και συνεχίζεται.
0: Η κυβέρνηση σας κυνηγάει, σας ρίχνει πρόστιμα εσάς δήμαρχε, η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει συμβεί να πέσει η τοπική αυτοδιοίκηση πρόστιμο για μη κομμένα χόρτα? Επειδή εισερχόμαστε και στην
2: φαινόμενο, συνήθως, και μιλώ τώρα και για άλλους συναδέλφους,
0: ναι.
2: Συνήθως είναι επιμελείς οι συνάδελφοι και γίνεται και συνεννόηση και με τις υπηρεσίες, γιατί είμαστε όλη τη μέρα στον δρόμο και όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα το ελέγχουμε. Περισσότερο το θέμα δεν είναι με τα δημοτικά ακίνητα, είναι με τα ακίνητα των πάσης φύσης οργανισμών του δημοσίου που είναι εντελώς παραμελημένα. Ανάθεμά με και αν γνωρίζουν και οι ίδιοι που έχουν ακίνητα, είμαι σίγουρος
0: ότι είναι μια ιστορία μεγάλη αυτή.
1: Αυτό, κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Αυτό αναντάμ παπαντάμ του ελληνικού κράτους, προσπάθειες, πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των σχολαζών των δημοσίων κτηρίων. Εδώ από τη μια λέμε δεν έχουμε σχολικά κτίρια και δεν έχουμε σχολικά κτίρια και από την άλλη έχουμε κτηριάρες οι οποίες χάσκουν άδειες, ρημάζουν κλπ. Γιατί? Δηλαδή αυτή η ΕΤΑΔΗ, η εταιρεία ακινήτων αξιοποίησης κλπ. Πού είναι, τι κάνει, ας
2: πούμε? Μόνο η ΕΤΑΔΗ είναι το Υπουργείο Γεωργίας.
1: Έτσι.
2: Με όλες τις διευθύνσεις του Διεύθυντη Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ. Η κοινωνική πρόνοια έχουν οικόπεδα δεκάδες και στο δικό μου το Δήμο. Εγώ δεν σας λέω κτίρια, σας λέω οικόπεδο. Ας μας δώσουν το οικόπεδο να χτίσουν σχολείο.
1: Έτσι.
2: Για το κάθε Δήμο μιλώ τώρα. Τίποτα. Και όταν απευθύνεσαι σε αυτούς, δεν το ξέρουν και σας μιλώ κατά κυριολεξία ότι έχουν εκείνη την περιουσία, ότι έχουν οικόπεδο στα όρια κάποιου Δήμου. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτή η περιουσία η οποία αγνοείται. Αν το έκανε οποιοδήποτε από εμάς θα ήταν κατηγορούμενος.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, Δήμαρχε. Πάει ο επόπτης, αυτός που πρέπει να δει αν έχει σκόψει τα χόρτα στο οικόπεδό σου

0: ή στο χωράφι σου και, και βλέπει ένα χωράφι με χόρτα μέχρι το ύψος του. Πώς θα κόψει κλίσεις αυτό εδώ το χωράφι?
1: Και ας, για ποιο μετά... πράγμα μιλάμε τώρα, για ιδιωτικό οικόπεδο?
0: Βλέπει ένα οικόπεδο, γενικά βλέπει ένα οικόπεδο ή ένα χωράφι με χόρτα τεράστια. Δεν ξέρει ποια νου είναι. Ναι. Και πάει να κόψει κλίση.
1: Το προσδιορίζει ποια νου είναι από το κτηματολόγιο.
0: Και όταν το προσδιορίζει ότι είναι του δημοσίου, τι κάνει? Στοιχεία. Όταν το προσδιορίζει...
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τους ιδιώτες.
0: Δηλαδή κόβετε πρόστιμο εσείς?
1: Βεβαίως, ναι. Και έχουμε κόψει στο παρελθόν πρόστιμα. Και ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο από εμάς, γίνεται και από την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι, θα έλεγα, πρωταγωνίστρια στον έλεγχο και στη διαπίστωση της κατάστασης των, των ακινήτων.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα με, τα, με την απομάκρυση των κλαδιών και όλα αυτά.
1: Καύσιμης ύλης.
0: Ορίστε.
1: Της καύσιμης ύλης.
0: Ναι, ναι, της καύσιμης ύλης.
1: Απίστευτο θέμα αυτό.
0: Είναι μεγάλο θέμα, γιατί ο άλλος κλαδεύει, κόβει και τα παρατάει στο χωράφι του μέσα και λέει ότι είναι δουλειά του Δήμου πλέον να το παραλάβει. Είναι δουλειά του Δήμου να το παραλάβει ή όχι?
1: Δεν είναι καθόλου δουλειά του Δήμου και σας το λέω με κατηγορηματικό τρόπο. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Έχουμε διαμαρτυρηθεί όλοι οι δήμαρχοι και υπήρχε δέσμευση του προηγούμενου υπουργού, αλλά δυστυχώς άλλαξε αυτές τις μέρες, του κ. Κεφαλογιάννη, ότι θα το ρυθμίσει, δηλαδή στην ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση των ιδιωτικών ακινήτων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς υπάρχει η ρύθμιση που φτάνει μέχρι αυτό που είπατε, μέχρι το κόψιμο των κλαδιών. Και τους είπαμε ότι θα πρέπει να περιληφθεί και η διαχείρισή τους περαιτέρω. Δηλαδή ότι θα πρέπει εκεί να υπάρχει και ένα πεδίο που θα φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης την καύσιμη ύλη δεν την πέταξε έξω στο πεζοδρόμιο, αλλά τη διαχειρίστηκε όπως ορίζει ο νόμος. Ξέρετε, αυτό το θέμα, εγώ θα σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να είναι αδιάφορο για τον Δήμο της Αθήνας, λέω εγώ, παραδείγματος χάρη, που στην πλατεία Συντάγματος δεν έχει κανένα αδόμητο οικόπεδο, αλλά ο δικός μας Δήμος με 4.000 αδόμητα οικόπεδα, τα περισσότερα των οποίων έχουν αναχυβλάστηση, όταν την πρώτη χρονιά ίσχυσε το μέτρο, εμείς επιβαρυνθήκαμε για τη διαχείριση αυτής της ύλης που ήταν ευθύνη των ιδιοκτητών να τη διαχειριστούν με 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος κλήθηκε να πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί εμείς δεν παίρνουμε την καύσιμη ύλη να την πετάξουμε στα ρέματα. Πρέπει να τη διαχειριστούμε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Δηλαδή να πάει να γίνει ανακύκλωση, να επεξεργαστεί σε αδειοδοτημένες μονάδες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. 2 εκατομμύρια ευρώ σε μία χρονιά επιβαρυνθήκαμε από το πουθενά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται, γιατί αυτό το πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Άρα η ευθύνη, σας το λέω από τον νόμο, είναι αποκλειστικά του ιδιοκτήτη. Οφείλει να διαχειρίζεται αυτός την ύλη που απορρίπτει από το οικόπεδό του. Και προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, ο Δήμος τώρα έχει εντείνει τους ελέγχους και όπου βλέπει τέτοια, τους καλεί να τα διαχειριστούν. Διδάμος επιβάλλει πρόστιμα και χρεώσεις. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε
0: καλή
2: καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος για όλους. Εγώ θα κάνω έκκληση και μέσα. Καταρχήν σας ευχαριστώ που καλύπτετε ένα θέμα που είναι καυτό, θα το έλεγα.
0: Μα είναι επίκαιρο το θέμα. Έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων μας.
2: Έτσι είναι, έτσι.
1: Έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων μας και εμείς θα συνεχίσουμε να, και να παροτρύνουμε τους συμπολίτες, αλλά και να εφαρμόζουμε τον νόμο επιβάλλοντας ό,τι προβλέπεται και πρόστιμα και χρεώσεις, ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή εικόνα για το Δήμο.
2: Μα είναι σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, γιατί εσείς έχετε το προνόμιο από τη μια και την ευθύνη από την άλλη να γυτνιάζετε με το δάσος σε εξού. Και αυτό είναι που είναι ο πνεύμονας όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Και εξ αυτού του λόγου τα οικόπεδα εκείνα που ανήκουν στο Δήμο Πηλαίας Πανοράματος και είναι σε γυτνίαση άμεση με το δάσος της Εξού, εκείνα και αν πρέπει να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, ευθύνη, καθαρισμό κλπ.
0: Όλα πρέπει να έχουν.
2: Όλα, ναι, αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Ο Δήμος Πανόραμα, ναι, Πηλαίας είναι, μπορούμε να το πούμε, σε δασική περιοχή,
2: έτσι,
0: μέσα.
2: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Αγκαλιάζουμε κυριολεκτικά το δάσος. Το αγκαλιάζουμε.
0: Ίσας αγκαλιάζει το δάσος, Δήμαρχε.
1: Είμαστε αγκαλιάζοντας. Είστε... Να είστε καλά, καλή
2: σας μέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και έχουμε ένα μήνυμα στο Viber από το φίλο ακροατή Δημήτρη από το Λονδίνο, ο οποίος
2: στέλνει
0: τη καλημέρα του.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Και λέει, είχε μια ευχάριστη έκπληξη γυρνώντας από τη δουλειά του. Βρέθηκε στο άγαλμα από ανθρακονήματα του Μπάνσκι με το φανερά αντιεξουσιαστικό του μήνυμα που κάνει μεγάλο σουξέ στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
2: Ποιο είναι το αυτό με τα
0: θα το διαβάσει μετά.
2: Είναι, εγώ δεν έχω πρόσβαση. Εντάξει. Έχει τον προνόμιο ο κύριος Τσίπας, μόνο αυτός βλέπει
0: μας
2: το.
0: Εσύ,
2: σας ευχαριστούμε πολύ, ναι, βεβαίως. Ό,τι διατάξετε, κύριε Τσίπα. Λοιπόν, Viber λοιπόν είναι το 6930 078228. Εγώ λέω τον αριθμό, αλλά δεν μπορώ να δω τα μηνύματα. Είναι μόνο προνόμιο του κύριου Τσίπα να βλέπει τα μηνύματα. Πώς να το βλέπω, τι την πάρω, την πάρω στην αγκαλιά, την οδόνη. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Άμα δεν του γυρίσεις λίγο να μπορώ να δω, είναι αδύνατο.
0: Όλα μπροστά θέλει.
2: Όλα μπροστά.
0: Και μια,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Να σηκωθούμε όρδι σε στάση προσοχή για να.
0: Στα αριστερά σου κάνει.
2: Ναι, ναι. Πάντα στα αριστερά. Λοιπόν. Τι να κάνουμε. Χρήστο
0: Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Γεια σου, Χρήστο Σιδερίδη.

0: Και περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας.
1: Τον είχαμε προαναγγείλει.
0: Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο κύριος Άρης Θηλιανού, τον οποίο και καλημερίζουμε, ή μάλλον καλησπερίζουμε, γιατί έχουμε περάσει τις 12.
1: Έτσι.
2: Καλησπέρα, κύριε Τσίμπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, χαίρομαι πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε, γιατί είστε από τα άτομα που βοηθήσατε και συμβάλατε στη συγγραφή του Μανιφέστου. Και το οποίο ξεκινάει με μία ρίση του γαλλοελβετού φιλοσόφου Ζαν-Ζακ Ρουσό, που λέει: «Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον, και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του». Εγώ να ξεκινήσω την ερώτησή μου με μία άλλη φράση του Ρουσό και μετά δίνετε κι εσείς την ολοκληρωμένη απάντησή σας. Λέει λοιπόν ο Ρουσό: «Υπάρχουν πάντα τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Η δική σου εκδοχή, η δική τους εκδοχή, η αλήθεια και αυτό που πραγματικά συνέβη». Γιατί λοιπόν, κύριε Στυλιανού, ο κόσμος και ο πολίτης να σπαστεί τη δική σου εκδοχή όταν έχει τη δική του, τη στιγμή που ο πρώην στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Πολάκης, αναφέρει τη δική του αλήθεια, λέγοντας ότι το κείμενο είναι επανάληψη των θέσεων και των αποφάσεων του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που συνέβη πραγματικά, σύμφωνα με αρκετούς, είναι ότι διαλύει όλα τα κόμματα της αριστεράς και τα καλή να συμπληρωθούν υπό αυτόν». Περιμένουμε την απάντησή σας.
2: Ναι, κοιτάξτε. Πρώτα για τον Ρουσό, ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος του 18ου αιώνα, πολύ πρωτότυπος, δεξικέλευτος και στυλίτευσε, ήταν από τους πρώτους που, μάλλον ο Ρουσό εισήγαγε την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας και ήταν από τους πρώτους που στυλίτευσε την κοινωνική ανισότητα, την κοινωνική αδικία. Γι' αυτό και είναι, ας πούμε, αυτό το απόφθεγμα μπροστά, και μετά ο Μπέρνι Σάντερς που είναι σύγχρονος Αμερικανός αριστερός, έτσι, για την Αμερική πολύ αριστερός κιόλας, και κάνει κριτική στις κοινωνικές ανισότητες. Θα μπορούσε ένα τέτοιο μανιφέστο να έχει και πιο κλασικούς όπως ο Μάρξ και τα λοιπά, αλλά θέλουμε ένα άνοιγμα, μια ευρύτητα. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο ενδιαφέρον, το οποίο έχει ήδη αρχίσει και συζητιέται πολύ και προκαλεί αντιδράσεις θετικές, κριτικές. Όλα είναι χρήσιμα αυτά. Εγώ παρακολουθώ και διάλογο στα social media. Βλέπω ακόμα και αυτοί που κάνουν κριτική από τα αριστερά, ας πούμε, είναι μετρημένοι, γιατί είναι ένα κείμενο που πραγματικά καταθέτει ένα θεωρητικό, έτσι, πλαίσιο και ένα πρόγραμμα, νομίζω, που μπορεί να εκφράσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες σήμερα, 2026. Όσο για αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης, ότι δηλαδή πολλά από όσα λέει το μανιφέστο αυτό τα έχει πει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιους μήνες, κάποιο χρόνο, κοιτάξτε, είναι λογικό ότι αυτό το μανιφέστο για την κυβερνώσα αριστερά της εποχής μας να περιλαμβάνει θέσεις που έχουν και τα άλλα προοδευτικά κόμματα ή κόμματα του αριστερού χώρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ ή και άλλες στην Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Λέμε κάποια πράγματα τα οποία και είναι ευχάριστο να μπορούν να αναγνωρίσουν, ας πούμε, τις θέσεις τους και κόμματα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Αυτό, άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος. Είναι δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, διαπιστώνοντας ότι αφού 2,5 χρόνια έμεινε εκτός προεδρίας, εκτός εξουσίας, εκτός των... σκέφτηκε, νομίζω, πήρε το χρόνο του, σκέφτηκε, αναστοχάστηκε όλη τη δική του την πορεία, που ήταν 15 χρόνια πρόεδρος κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωθυπουργός, πάλι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είναι ένας τώρα πιο όριμος, πιο κατασταλαγμένος Τσίπρας, ο οποίος με όλη την εμπειρία αυτών των χρόνων, με όλες τις... και την αυτοκριτική που έκανε, ας πούμε, στο βιβλίο του στην Ιθάκη, Νομίζω ότι είναι πιο όριμος, πιο έτοιμος να αναλάβει καινούργιες ευθύνες και γιατί όχι να γίνει και πάλι πρωθυπουργός. Και γι' αυτό διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός και ένα αδιέξοδο των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας μόνος του, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μικρότερες δυνάμεις, η Νέα Αριστερά και άλλες μικρές δυνάμεις του κυρίου Κόκαλη, του κυρίου Κοζιά κτλ. Και έτσι πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Δηλαδή υπάρχει μια φθορά, μια απαξίωση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, όπου οι ψηφοφόροι, ενώ κατά 75% θέλουν πολιτική αλλαγή, θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχουν μία εναλλακτική. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, να δημιουργηθεί δηλαδή κάτι νέο, κάτι άφθαρτο, κάτι ελπιδοφόρο στα μάτια ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού, που να είναι αριστερό, κεντροαριστερό, θέλει να το πείτε, να εκφράσει όλο τον προοδευτικό χώρο. Και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν συγκλήσεις και όλες οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε αυτή την κατεύθυνση για να γίνει ένας ισχυρός αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά.
0: Κύριε Στυλιανού,
2: που να διεκδικήσει και την κυβέρνηση.
0: Κύριε Στυλιανού, ναι. Επειδή μιλάτε για προοδευτικό χώρο και πάρα πολύ το ακούμε συνέχεια το προοδευτικό και έχουμε, ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντήρηση. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα αυτό, θα γίνει σε μια άλλη κουβέντα μας σίγουρα. Εγώ θα επιμένω λίγο στον φιλόσοφο τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο οποίος είπε και κάτι άλλο. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να επιλέγουμε τις αλυσίδες μας. Δηλαδή, μας καλεί ο κύριος Τσίπρας να επιλέξουμε τις δικές του αλυσίδες.
2: Όχι, όχι. Δεν είπε ακριβώς αυτό. Ο Ρουσό είπε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, αλλά παντού βρίσκεται αλυσοδεμένος. Και το κοινωνικό συμβόλαιο που έγραψε ο Ρουσό, το βιβλίο αυτό, ήταν, ας πούμε, για να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τις αλυσίδες τους, δίνοντας ένα πλαίσιο μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος, να υπάρχει δίκαιο. Τώρα εμείς δεν ζούμε, δυστυχώς το κράτος δικαίου πάσχει στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έχει τη φιλοδοξία να εκφράσει τη μεγάλη πλειονότητα, τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα, τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα και να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν σήμερα, με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή τελειώνει ο μισθός την 20η μέρα του μήνα. Εδώ έχουμε μια τεράστια ακρίβεια. Έχουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ευνοεί τα καρτέλ, τις λίγες πανίσχυρες μεγάλες εταιρείες, λίγους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, όλα τα χρήματα συγκεντρώνονται έτσι και υπάρχει τεράστια ανισότητα. Οι πολλοί άνθρωποι, το 90% της κοινωνίας δεν επωφελούνται από την ανάπτυξη, δεν επωφελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μοιράζονται δίκαια οι πόροι. Αυτό που θα έλεγε ο Ρουσό σήμερα είναι ότι δεν μπορεί. Και τι είναι η πρόοδος? Η πρόοδος είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να έχουμε καλούς μισθούς, όχι να δουλεύουμε 13 ώρες.
0: Άρα συμφωνείτε με την πρόταση του Πασόκ για 35 ώρες, έτσι?
2: Συμφωνώ ότι πρέπει να τεθεί το θέμα της μείωσης των ωρών εργασίας. Στο κείμενό μας, μέσα στο μανιφέστο αυτό, προτείνεται εβδομάδα 35 ωρών. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να πάμε εκεί, αλλά σίγουρα πρέπει καταρχήν να καταργήσουμε τους αντεργατικούς νόμους κεραμαίως της κυβέρνησης Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορεί να θεσπίζεται το 13ωρο. Ήταν προχθές η εργατική πρωτομαγιά, έναν αιώνα, και είχε θεσπιστεί το 8ωρο. Δηλαδή εδώ πηγαίνουμε προς τα πίσω. Πρόοδος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα, να μειωθούν οι ανισότητες, να υπάρξει κλιματική κρίση, να αντιμετωπιστεί προς όφελος των πολλών. Οι αλλαγές που γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ψηφιακή εποχή, να καταλήξουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια ποιοτική υγεία, μια ποιοτική δημόσια παιδεία, όλα αυτά τα οποία, στα οποία έχει επιτεθεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια τώρα έχει ξυλωθεί το κοινωνικό κράτος, η πρόνοια και βέβαια οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί, δηλαδή έχουμε διαφθορά, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, απευθείας αναθέσεις. Εμείς δεν είναι μόνο Τσίπρα.
0: Σε όλες τις κυβερνήσεις κάθε... υπάρχουν τέτοια πράγματα.
2: Όχι
0: ότι το δικαιολογώ προς Θεού, έτσι, αλλά ναι. Τέτοια σημεία σύψης εσάι από Τσίπα, την κρίση του ελληνικού κράτους υπάρχουν.
2: Κύριε Τσίπρα, νομίζω ότι το έχει τερματίσει η κυβέρνηση η σημερινή και η οικογένεια Μητσοτάκη, δυστυχώς όλη η οικογένεια Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από αυτή μια αδιφαγία και τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ ο πλουτισμός, να το πω έτσι. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε στη δεξιά παράταξη έτσι. Αυτή η οικογένεια Μητσοτάκη δυστυχώς είναι από την υπόθεση Ζήμεν, σκεφτείτε και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τώρα το θέμα να το προσωποποιήσουμε. Ναι. Υπάρχει μια ολιγαρχία του πλούτου σήμερα και τα καρτέλ που θησαυρίζουν και η κοινωνία κοιτάζει άφωνη.
1: Κύριε Στυλιανού, μόνο μία σημείωση. Αυτό που λέτε έτσι είναι, γιατί όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του 15-19, δεν υπήρξε ούτε μισή αναφορά ότι κάποιος τέλεχός του, κάποιος βουλευτής του, κάποιος υπουργός του καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως καταγγελία πάνω σε αυτό. Έκανε άλλα μεγάλα ίσως λάθη, και ένα από τα λάθη που βλέπω ότι αυτοκριτικά το βλέπει μέσα στο μανιφέστο είναι μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους εργαζόμενους. Στο στόχαστρο τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα, στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Χουλιαράκης ομολόγησε κάποια στιγμή στην Βουλή ότι η μεσαία τάξη κατακρεουργήθηκε και γι' αυτό είχε και μια έτσι είναι και το ομολογεί και κοιτάξτε, κάνει και αυτοκριτική.
0: Κατόπιν εορτής το ομολογεί.
1: Κατόπιν, ναι, τουλάχιστον δηλαδή αυτό το ομολόγησε.
0: Όταν
1: οι άλλοι που φέρανε μνημόνια δεν έχουν γράψει καμιά Ιθάκη για να μας πούν τι δεν έκαναν στα δικά τους μνημόνια. Εγώ άλλο που θέλω να ρωτήσω, κύριε, και με αυτό μόνο μία σημείωση. Σήμερα η δημοσκόπηση της Προράτα, κύριε Στυλιανού, δείχνει ότι ένα ποσοστό 10% από αυτού που ρωτήθηκαν είναι βέβαιο πως θα ψηφίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ένα 14% ότι πιθανό να το ψηφίσει, άθροισμα ένα 24%. Αν θεωρείτε αυτό το 24% ένα πρόπλασμα ότι μπορεί να δημιουργεί ελπίδες για την καλή πορεία του συγκεκριμένου σχήματος.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτά τα ευρήματα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Πρέπει να πάμε μπροστά με προσεκτικά βήματα, με σοβαρότητα. Να τονίσω ότι αυτό το μανιφέστο που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα δεν είναι το πρόγραμμα ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος Τσίπρα, ας το πω έτσι. Είναι ένα πλαίσιο που το εκπώνησε μια ομάδα από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Βέβαια δίνει κάτι.
1: Πότε θα βγει η διακήρυξη, αν κάνουμε και καμιά είδηση, κύριε Στυλιανού, πότε θα βγει η διακήρυξη?
2: Αν ήξερα θα σας έλεγα, δεν το ξέρω.
1: Πώς θα λέγεται το νέο κόμμα?
2: Ούτε αυτό, υπάρχουν κάποια ονόματα που συζητιούνται.
1: Τα ξέρεις εσύ, αλλά
2: δεν
1: σφαντώ.
2: Όχι, δεν τα ξέρω. Σας λέω την αλήθεια. Θα σας έλεγα το ξέρω, αλλά δεν σας το λέω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν είμαι τόσο.
1: Τα σφράγεις στο μυστικό, ναι.
2: Εγώ είμαι στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Δεν είμαι τόσο στο στενό επιτελείο, ας πούμε, που χαράζει την πολιτική. Πιστεύω ότι όμως ότι μέσα στο Μάιο.
1: Μέσα στο Μάιο.
2: Θα δοθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του κινήματος, του φορέα, δεν ξέρω ακριβώς πώς.
0: Οι βουλευτές που θα παραιτηθούν από άλλα κόμματα για να έρθουν στο κόμμα Τσίπρα, θα είναι και πάλι υποψήφοι οι βουλευτές με το νέο κόμμα Τσίπρα?
2: Να σας πω, κύριε Τσίπρα, δεν το ξέρω αυτό. Δεν αποφασίζω εγώ για αυτά τα θέματα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει και καινούργια πρόσωπα, αλλά και εμπειρία. Όμως δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, Οπότε αν κάποιος βουλευτής, μην βουλευτής, θέλει να συμμετάσχει στον καινούριο φορέα, θα πρέπει να παραιτηθεί.
0: Επειδή τώρα θέλει να έχει καινούρια πρόσωπα, εγώ γι' αυτό κάνω την ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο Τσίμπας που ήταν παλιά υποψήφιος, ναι, και ναι, ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα παραιτηθώ για να έρθω τώρα στο κόμμα Τσίπρα. Θα είμαι μετά υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα ή θα με βάλει, εντάξει, κάτσε σε κάποια κεντρική επιτροπή και ασχολήσου με κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι κανένας δεν θα έχει εξασφαλισμένη πρώτη θέση.
1: Πριβέ, πριβέ δεν υπάρχουν, πριβέ.
2: Αυτό. Τώρα, να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια. Βέβαια, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα μπει μπροστά και έχει, είναι χαρισματικός από πολλές απόψεις, με όλη την πορεία του, με όλα τα λάθη και τα προβλήματα, αλλά έχει ένα χάρισμα οπωσδήποτε και τον αγαπάει. Ένα κομμάτι του ελληνικού λαού τον αγαπάει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός θα είναι μπροστά, αλλά θα είναι ένα συλλογικό εγχείρημα με πολλούς ανθρώπους, με οργάνωση, έτσι, διακλάδωση σε όλη στην Ελλάδα. Και υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες σε πάρα πολλές πόλεις, άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Απλώς δεν θα γίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό νομίζω θέλει να αποφύγει ο Τσίπρας. Και έτσι με αυτή την έννοια δεν θα είναι κάποιοι βουλευτές ή πολιτευτές.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Στυλιανό, από μένα.
2: Που έχουν εφθαρεί δεν θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Σίγουρα. Καλό, ένα θετικό βήμα αυτό. Κάτι τελευταίο από μένα. Σε περίπτωση που το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που πήρε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε, θα είναι μία ήττα?
2: Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω, δεν νομίζω ότι θα είναι μία ήττα, με την έννοια ότι έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα τα τελευταία 3 χρόνια. Οπωσδήποτε ο στόχος αυτής της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι η πρώτη θέση, είναι η νίκη. Γι' αυτό μιλάμε για κυβερνός αριστερά, να μπορέσει ξανά να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η προοδευτική παράταξη, η αριστερά, για να προς όφελος του λαού. Άρα, οπωσδήποτε ένα μικρό ποσοστό θα είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται να δοθεί και λίγος χρόνος. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να φτάσει κανείς. Δεν είμαστε στις συνθήκες του 2012-2015, ας πούμε, που εκτινάχθηκε έτσι πάρα πολύ απότομα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όμως νομίζω ότι θα έχει ένα, αν το εγχείρημα είναι σοβαρό και αν πάμε έτσι συγκροτημένα και αν συσπυρώσουμε δυνάμεις ευρύτερες, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και για να πω, επειδή είπα κάποια πράγματα και πριν και ακούστηκε έτσι ίσως κάπως, το θέμα είναι ότι ας πούμε, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κυβέρνησαν 4,5 χρόνια. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα 50 χρόνια ήταν κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η χώρα χρεοκόπησε, πήγαμε στα βράχια. Δεν νομίζω ότι για όλα τα κακά ευθύνεται, μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, όλοι όμως θυμούνται, κύριε Στυλιανού, και τα νταούλια και τα μνημόνια του σκίσιμο και τις υποσχέσεις και τα λαϊκιστικά. Οπότε γιατί να έχει εμπιστοσύνη? Εκεί είναι το θέμα.
2: Ήταν μια χώρα χρεοκοπημένη. Την παρέλαβε σε δύσκολες συνθήκες ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα έγιναν και λάθη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν το 2015. Σήμερα είμαστε 2026 και πρέπει να δούμε τι κάνουμε σήμερα και αύριο και ποια είναι η πρόταση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της και να μην είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, κάτω και από την Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, που ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Και η κοινωνία υποφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Και έρχονται και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και μας ελέγχουν, ας πούμε, για όλα τα σκάνδαλα. Αυτή δεν είναι.
0: Πάντα γινόταν έλεγχος από την Ευρώπη.
2: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν τόσα σκάνδαλα. Τώρα το έχουν τερματίσει, κύριε Τσίμπα. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή.
0: Σε όλη την Ευρώπη γίνονται σκάνδαλα, γιατί η κυρία Κοβέση είπε ότι έχει 15.000 υποθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, όταν μια κυβέρνηση όμως κάνει σκάνδαλα, παρετείται. Παντού, ας πούμε, στην Ευρώπη παρετούνται οι κυβερνήσεις, παρετούνται οι πρωθυπουργοί για πολύ μικρότερα, ας πούμε, σκάνδαλα από ό,τι εδώ του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα, αν είμαστε σοβαροί και δουλέψουμε συστηματικά και εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια άλλη εναλλακτική πρόταση, θα έχουμε και μια άλλη πρόταση.
0: Περιμένουμε λοιπόν εντός του μηνός να ακούσουμε το όνομα και την ανακήρυξη και τη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.

0: Και πάμε εντάχει στα αθλητικά μας, Αλέξανδρε, και έχουμε μαζί μας τον καλό του συνάδελφο, τον Τάσο του Σταμπουλή, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, Τάσο.
0: Και έχουμε... Καλά είμαστε. Αγωνιούμε για την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων μας σήμερα και τι είδαμε χθες.
2: Εσύ αγωνιάς για την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, τέσβαντο.
0: Γιατί νομίζω.
2: Αποσύρω το σχολείο μου.
0: Γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να έχουν προβλήματα με αθλητές, να μην παίξουν, να μην συμμετέχουν.
2: Α, με αυτό εννοείς. Δεν είναι προσωπική σου αγωνία, είναι γένεια αν υπάρχει αγωνία.
0: Όταν κάνουμε μία συνέντευξη και ένα ρεπορτάζ, δεν κοιτάμε να κάνουμε προσωπική.
2: Μα για όνομα
0: του Θεού.
2: Προφανώς. Για πες, Τάσο.
1: Λοιπόν, χθες και σήμερα άρχισε και πάλι Super League. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θυμάστε, ήταν ο τελικός του κυπέλου, ο οποίος πάλι διεξάγεται μόνος του. Άρχισε ξανά με play-out χθες και με play-off σήμερα. Για να αρχίσουμε από τα χθεσινά, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδιομορφία τώρα στο πρωτάθλημα. Έχουν ενδιαφέρον τα play-off για τον τίτλο, οι πρώτες τέσσερις ομάδες δηλαδή. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από χθες ακόμα περισσότερο τα play-outs που είναι τα παιχνίδια για τον υποβιβασμό, για τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στη Super League 2, και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον τα ενδιάμεσα play-off για τις θέσεις 5-8. Και αυτό γιατί ο Όφη πήρε το κύπελο, παίρνει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, βγαίνει στα play-off του Europa League και ο 5ος της βαθμολογίας δεν παίρνει απολύτως τίποτα. Άρα τα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, τα οποία σήμερα στις 5 το απόγευμα είναι Όφη Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, είναι άνευ βαθμολογικής σημασίας, πέρα από το ηθικό κομμάτι του να θέλει κάποιος να βγει στην πέμπτη θέση σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλη στρέβλωση και θα πρέπει η Super League να το δει αυτό. Θα μου πείτε και τι θα κάνει, να κάνει, ξέρω εγώ, 6 τα play-off, 6 ομάδες δηλαδή τα play-off τίτλου, για να μην πως
0: το πέμπτο παριστήριο.
1: Ναι, αλλά και εκεί πάλι ο πέμπτος δεν θα πάρει εισιτήριο. Δηλαδή θα πω ότι μπορεί να παλεύουν δύο ομάδες, η πέμπτη και η έκτη, για το ποιος θα βγει πέμπτος για να πάρει εισιτήριο, και αυτό να μην το πάρει το εισιτήριο. Θέλω να πω ότι είναι έτσι το μοίρασμα των εισιτήριων από την UEFA, που δίνει πάντα ευρωπαϊκό εισιτήριο στον κυπελούχο, γιατί δεν θέλει να απαξιώσει ως θεσμούς τα κύπελα, τα εγχώρια, και γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό το πρόβλημα. Η δυσλειτουργία, την πούμε έτσι.
0: Μπορεί να καταργήσει τα play-off πολύ απλά.
1: Καλά, ναι, μετά. Εντάξει, εκείνο είναι άλλη ιστορία. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η τελευταία φορά θυμίζω που καταργήθηκαν και ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στις 30 αγωνιστικές. Ήταν όταν το πήρε ο ΠΑΟΚ το 19. Που τέλειωσε σε 30 αγωνιστικές χωρίς play-off. Τότε ήταν η τελευταία φορά, είχε συμβεί ενδιάμεσα, γιατί και πριν είχε play-off και μετά έχει play-off. Και τα play-off συνεχίζονται. Όσο τα συνδρομητικά κανάλια, γενικά τα τηλεοπτικά κανάλια, θέλουν πολλά derby, νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταργηθούν τα play-off, και γενικά είναι δύσκολο γιατί είναι ένα πρωτάθλημα όχι ιδιαίτερα δυνατό με την έννοια των πολλών μεγάλων ομάδων, το ελληνικό, ή των πολλών ισχυρών ομάδων. Και γι' αυτό θέλουν να έχουν επαναλαμβανόμενα ντέρμπι στα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων ομάδων για να έχει και τηλεοπτικό ενδιαφέρον αυτό.
0: Δεν νομίζω. Το τηλεοπτικό ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο για όσους υποστηρίζουν μία από τις ομάδες αυτές και όχι γενικότερα. Για να είμαστε και αντικειμενικοί, έτσι.
1: Λέω πώς προσεγγίζουν καταρχάς το θέμα οι ομάδες, τα κανάλια τηλεοπτικά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα χθες, γιατί είπα στην αρχή ότι απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον το θέμα του υποβιβασμού, είναι ότι χθες είχαμε δραματικά παιχνίδια, ειδικά στις Σέρες, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός έχανε από τη Λάρισα με 1-0. Θυμίζω ότι πριν την έναρξη του αγώνα ήταν 3 βαθμούς μπροστά της και την είχε κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική με τη Λάρισα με 2-0. Χθες λοιπόν γινόταν το αντίθετο, με ένα γκολ του Τούπτα, πολύ ωραίο γκολ, κέρδιζε η Λάρισα. Και φτάσαμε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων για να δοθεί ένα πέναλτι από τον κύριο Φωτιά, το οποίο τον κάλεσε το ΒΑΡ να το επανεξετάσει, που σημαίνει αυτό ότι προφανώς διαφωνούσε μαζί του, γιατί μόνο τότε σε καλέει ο βαρίστας. Αλλά ο Φωτιάς επέμεινε ότι είναι πέναλτι. Το έδωσε, ισοφάρισε ο Καρέλης στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων και έλυξε 1-1 το ματς. Με αποτέλεσμα να γίνει ένας πανικός μετά στο τέλος του μάτου με πολύ μεγάλη ένταση.
2: Άρα παρέμεινε η διαφορά των τριών βαθμών δηλαδή.
1: Παρέμεινε η διαφορά των τριών βαθμών και μάλιστα τι έγινε τώρα. Κέρδισε ο Αστέρας τον Ατρόμητο 4-2. Προηγούνταν μάλιστα 4-0 κάποια στιγμή και έφτασε το Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς. Τελευταία έμεινε η Λάρισα με 25. Είναι στο μείον 3 δηλαδή η Λάρισα. Έχει μείνει ουραγός μόνη της. Είναι πάρα πολλές αγωνιστικές χωρίς νίκη η Λάρισα, νομίζω 13 ή 14, που έχει μόνο ήττες και ισοπαλίες και γι' αυτό κατέληξε τώρα να είναι τελευταία. Αλλά γιατί απέκτησαν καινούριο ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι τρεις ομάδες ήταν γνωστό ότι είναι αυτές που παλεύουν για να αποφύγουν τις δύο θέσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι μπλέχτηκε πλέον και ο Πανετολικός, ο οποίος έχασε από την Κηφισιά 0-1 και αυτός με πέναλτι του Πόμπο. Και η Κηφισιά πήγε στους 34 βαθμούς. Ουσιαστικά με αυτή τη νίκη χθες η Κηφισιά νομίζω ότι σφράγισε την παραμονή της στην Super League. Ο Πανετολικός έμεινε στους 31, άρα τι σημαίνει αυτό, ότι είναι μόλις το συν 3 από Πανσεραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Μένουν 4 αγωνιστικές, άρα είναι 12 οι διεκδικούμενοι βαθμοί. Που σημαίνει ότι όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Πανετολικός πλέον έπλεξε για τα καλά. Με αυτήν την ήττα εντός έδρας. Και είναι 4 οι ομάδες και όχι 3 πλέον που παλεύουν για να αποφύγουν τον...
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι. Τώρα, αυτά γίνονται στην ουρά. Στην κορυφή σήμερα νομίζω ότι όπως και η προηγούμενη αγωνιστική και αυτή είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή για τον τίτλο. Η ΑΕΚ που είναι στο συν 5 από Ολυμπιακό και στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο να παίξει με τον τέταρτο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ελάχιστες ελπίδες να καταλήξει σε κάποια άλλη θέση εκτός από την τέταρτη που είναι τώρα. Δεν παραμένει όμως ένα αθηναϊκό ντέρμπι παραδοσιακό, άρα ποτέ δεν μπορείς να πεις εκ των προτέρων ότι είναι σίγουρη νικήτρια η ΑΕΚ, παρότι είναι φαβορή. Και το άλλο ντέρμπι είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα 7 η ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο καθορίζει εν πωλής και τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς για τον τίτλο, αλλά και για τη δεύτερη θέση. Το λέω αυτό γιατί η δεύτερη θέση σε αντίθεση με την τρίτη οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League, άρα σου δίνει ως ομάδα όποιος την κατακτήσει μια προοπτική να παλέψει για να μπει στη League Phase, που είναι και τα πολλά λεφτά και η δόξα και η προβολή και όλα αυτά. Ενώ η τρίτη θέση οδηγεί στα προγραμματικά του Europa League, άρα ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα. Όλα θα κρυθούν λοιπόν από τα αποτελέσματα των δύο ομάδων. Πρώτον για το αν εξακολουθήσει να έχει ενδιαφέρον έστω και θεωρητικό ο τίτλος, γιατί στο συν 5 είναι φανερό ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή.
2: Έτσι.
1: Αλλά και για τη δεύτερη θέση, τι θα συμβεί. Για παράδειγμα, λέω ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τον πιάνει τον Ολυμπιακό, είναι στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό. Άρα στο βαθμό και μάλιστα είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ του παιχνίδια. Βασικά δεν έχει ήττα ο ΠΑΟΚ, έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία με τον Ολυμπιακό φέτος. Αντίθετα, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, πηγαίνει στο συν 6 από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά είναι πλέον τον έχει αφήσει.
0: Τάσο, να ρωτήσω. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει σήμερα το ντέρμπι με το Παναθηναϊκό και έρθει χ το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ είναι 100%
2: και μαθηματικά δηλαδή.
1: Όχι, μαθηματικά όχι, γιατί πάει στο συν 7. Τώρα θα μένουν 9 βαθμοί διεκδικούμενοι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν θα πάρει 2 βαθμούς σε 3 μάτς για να πάρει το πρωτάθλημα. Καταλάβατε τι εννοώ. Και γιατί θα έχει και 2 μάτς στην έδρα της, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μετά.
2: Άσο, αν έχεις την καλοσύνη, μπορεί να μου πεις ποια είναι η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο σε σχέση με τους αγώνες, τους γύρους προκριματικούς για το Champions League. Δηλαδή, ο δεύτερος δίνει 3 προκριματικούς γύρους και ο πρώτος 2.
1: Ο δεύτερος πηγαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Βέβαια, από κάποιες αναδιαμορφώσεις και ανακατατάξεις καλοκαιρινές μπορεί να βρεθεί και στον τρίτο, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας πούμε ότι είναι στο δεύτερο, όπως ισχύει τώρα. Ο πρωταθλητής πηγαίνει στα play-off του Champions League. Όμως, αν πρωταθλητής είναι ο Ολυμπιακός, πηγαίνει οριστικά στη League Phase. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα κίνητρο παραπάνω και αυτό συνέβη προχθές με το αποτέλεσμα της Σαχτάρ της Ουκρανικής, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έχασε 1-3 από την Crystal Palace και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία των ομάδων, γιατί γίνεται μια, όπως λέω, όπως είπα προηγουμένως, μια αναδιαμόρφωση το καλοκαίρι και αυτό σημαίνει ότι κάποιες από αυτές τις ομάδες κερδίζουν ουσιαστικά θέση και γύρω. Άρα ο Ολυμπιακός, επειδή είναι, έχει πολύ ψηλή βαθμολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που θα βρίσκονται στα προκριματικά του Champions League.
2: Πάει κατευθείαν.
1: Οριστικά, αν πάρει το πρωτάθλημα, είναι οριστικό ότι πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως ήταν και φέτος δηλαδή. Όπως έπαιξε και φέτος. που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν έχεις το ρίσκο του, των δύο αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ αν βγουν.
2: Να μην πω τίποτα αν για τον ΠΑΟΚ, γιατί όσες φορές το είπα, φτού. Επομένως δεν λέω τίποτα, δεν κάνω καμία εκτίμηση. Ναι, όχι, δεν το ξανακάνω. Και δεν ξέρω πού θα δω και το μάτσα.
1: Οκτώ φορές από το 2004, όταν ήταν η πρώτη φορά με Άγγελο Αναστασιάδη, με εκείνη την πολύ περίεργη ιστορία με τον Γιάσο Λουκά που τιμωρήθηκε και τα λοιπά με τον Μακάμπι Τελαβίβ. Από τότε λοιπόν έχει δώσει 8 φορές καλοκαίρι, ξεκίνησε δηλαδή προκριματικά Champions League, έτσι, και δεν κατάφερε καμία από τις 8 να φτάσει στη League Phase. Ναι. Η παρηγοριά είναι ότι υπάρχουν πάνω από 10-15 ομάδες στην Ευρώπη που έχουν πάθει το ίδιο, έχουν παίξει άπειρες φορές δηλαδή προκριματικά, αλλά δεν κατάφεραν για διάφορες συγκυρίες να μπουν στη League Phase. Αντίθετα, υπάρχουν ομάδες που έπαιξαν 1-2 φορές και μπήκαν απευθείας. Ναι. Γιατί έτυχε να είναι καλές εκείνη τη χρονιά.
0: Είχε κάνει και ένσταση για έναν αγώνα, αν θυμάμαι, Τάσο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Όπου είχε κερδίσει ένα γύρο με τη Metalist.
0: Ναι, μέσω ένστασης.
1: Ναι, ναι, είχε αποκλειστεί από τη Metalist, αλλά επειδή. Όχι, δεν έκανε ένσταση. Απλά τιμωρήθηκε η Metalist για στημένα παιχνίδια. Και η UEFA της, την έδιωξε από, από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε και μια κουβέντα, Τάσο. Να πούμε και μια κουβέντα, γιατί είχε εξέλιξη το θέμα στη διάρκεια της εβδομάδας σχέση με το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Ότι τα έργα, οι μελέτες, αυτές όλες έχουν ξεκινήσει και είναι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ότι έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα και από την εταιρεία που έχει αναλάβει όλο αυτό το project. Και μάλιστα είναι εταιρεία που εμπλέκεται και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το Βοτανικό, να το πούμε αυτό, με έδρα την Αθήνα. Στην ΕΡΤΡΙΑ μίλησε προχθές εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. Νίκος Καπκαράς, και είπε ότι αν όλα πάνε καλά και δοθεί και η άδεια η οικοδομική, μπορεί και πριν το 27, δηλαδή το φθινόπωρο, το ερχόμενο εκεί Οκτώβριο-Νοέμβριο, μπορεί να αρχίζουν τα έργα για το προπονητικό. Μάλιστα. Είπε πάντως ότι από τη στιγμή, στη Θέρμη θυμίζω ότι είναι η έκταση, ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα χρειάζεται περίπου ένα διάστημα 20 μηνών για να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπει κανείς πριν, δηλαδή επειδή θα προχωρούν τα έργα, οι μικρές ομάδες, τα μικρά τμήματα μπορεί κάποια να μπουν και νωρίτερα στο αθλητικό κέντρο, που θα είναι έτοιμο.
2: 11 γήπεδα θα έχει, έτσι. 11.
1: Θα έχει 11 γήπεδα, θα έχει πολλαπλές αίθουσες χρήσης για ανάλυση, για βίντεο ανάλυση. Θα έχει εστιατόριο, θα έχει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, ας το πούμε δωμάτιο, όχι μονάδα ξενοδοχειακή, που θα μένουν πολλά παιδιά των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ που είναι από την περιφέρεια. Επίσης θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μισθώνει πάρα πολλά μενίκιο σπίτια κάπου στη Βασιλίση Όλγας, σε 2-3 πολυκατοικίες που είναι μαζί, για να φιλοξενούνται κάποια από αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα. Αυτό θέλει να το μεταφέρει εκεί, να είναι στο αθλητικό κέντρο.
0: Και σχολείο, πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά, πού θα πηγαίνουν σχολείο?
1: Προφανώς θα πηγαίνουν σχολείο στις γύρω περιοχές, έτσι κάνουν και τώρα. Δηλαδή τώρα περνάνε, τους παίρνει ένα λεωφορείο από ό,τι ξέρω και τους πηγαίνει στα σχολεία που είναι. Και που συνήθως είναι στα ίδια σχολεία για να μην υπάρχει η διασπορά μεγάλη.
2: Και αργοπορία στη μετακίνηση.
1: Θα έχει γήπεδο φούσκα, αυτό το γήπεδο που θα κλείνει από πάνω, δηλαδή με ειδικό υλικό, στην πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Πολύ δυνατό αέρα, πολύ δυνατή βροχή, ώστε να μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι. Θα έχει ένα γήπεδο περίπου 3.000 θέσεων που θα είναι η έδρα και του ΠΑΟΚ Β' και των τμήματων υποδομής, K19, K17 και όλα αυτά.
2: Ωραία.
1: Γενικώς θα είναι ένα περσύγχρονο αθλητικό κέντρο, ενταγμένο ακόμα και στην νέα τεχνολογία, στις νέες τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Το οποίο το αργότερο, αν πούμε, ας το βάλουμε έτσι χοντρικά, ότι μπορεί να αρχίσει Ιανουάριο του 27 ή Νοέμβριο του 26, περίπου σε λιγότερο από 2 χρόνια, δηλαδή στα μέσα του 28, φθινόπωρο του 28 ας πούμε, να είναι έτοιμο.
2: Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Μόνο κλείνοντας να πω ότι αρχίζουν σήμερα τα play-offs στο μπάσκετ. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε όλα τα ζευγάρια. ΠΑΟΚ Περιστέρη, 4 ώρες στο κλειστό κήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα δεν έχουμε προτάσεις περί πολιτισμού.
1: Σας τα είπαμε χθες. Περίπου τα ίδια δηλαδή. Δεν αλλάζει και κάτι.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι είναι πολύ φτωχή η πόλη μας πολιτιστικά. Δεν είναι τόσο
1: όχι.
0: Τα ίδια. Γιατί συνέχεια ανεβαίνουν διάφορες παραστάσεις και μουσικές σκηνές.
1: Ναι, και ναι. Και οι παραστάσεις όταν είναι Σάββατο είναι και Κυριακή συνήθως. Και ό,τι είπαμε χθες, τα θεατρικά σχήματα είναι. Που ήταν χθες είναι και σήμερα.
0: Λοιπόν, από τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη που ήταν στο μικρόφωνο.
1: Και τον Θωμά Τσίμπα που ήταν επίσης στο μικρόφωνο.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, ραντεβού.
1: Ραντεβού
0: πρώτο Θεός.
1: Το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Και στη συνέχεια τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια, συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2». Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Και σύμφωνα με το ΤΑΣΝΙΜ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευθούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζητά την παραίτησή του. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ του Σαββάτου σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο. Χρειάστηκε απεγκλωβισμός μιας 36χρονης γυναίκας και των τριών ανήλικων παιδιών της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου όπου φυτά στον εύωσμο. Η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δακτύλου στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί πήρε εξιτήριο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου, Απόστολου Κουτσογιάννη. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, η άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. 3 καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Εκατόν 102...
7: πρόγραμμα.

0: Ξημέριασε
1: με την Άννα Γιαννακίδου
0: και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Πιστές στο ραντεβού.
1: Ναι. Θα την αρχίσουν οι καλοκαιρινές οι άδειες.
0: Α, τότε θα μας χάσετε.
1: Ναι, έτσι τώρα μου ήρθε φλασιά.
0: Καλά λες.
1: Ναι.
0: Ή θα είναι μία από τις
1: δύο. Μία από τις δύο, ναι.
0: Θα λείπουμε και δύο.
1: Αν φύγουμε μαζί κάπου, θα είναι η Σοφία Σακαλή μόνη της εδώ. Και η εκπομπή και η ρύθμιση του ήχου.
0: Σοφία Σακαλή, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου και εμείς εδώ για να περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες όμορφα στην τροφιά, η μεσημέρι Κυριακής. Μια Κυριακή που ξεκίνησε βροχερή και σκοτεινή, τώρα βγάζει έναν ήλιο.
1: Ναι, έχει το suspense το καιρός. Χθες είχε αρκετό κρύο.
0: Κρύο έχει και σήμερα και το πρωί με την βροχή. Αν δεν φορούσες μπουφανάκι και έκανες την ξυπνάδα ή τη μαγιά, όπως θεωρούν κάποιοι, να βγεις με το φανελάκι, κρύωνες.
1: Όχι,
0: κρύωνες
1: και εγώ πολύ. Μάλιστα πριν φύγω από το σπίτι ήμουν ανάμεσα σε τρία μπουφάν. Το λεπτό, το πιο λίγο πιο χοντρό και το πολύ χειμωνιάτικο. Τελικά εντάξει, μπήκε το πιο ενδιάμεσο.
0: Λοιπόν, εγώ ήθελα, Μαριάννα, να πω έτσι στην έναρξη της εκπομπής ότι το έχω ξαναπεί και σε εκπομπές άλλες, ότι όταν έρχομαι το πρωί η ωραιότερη εικόνα με την οποία φτιάχνω τη διάθεση και την ψυχή μου είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι όντως.
0: Με τους ανθρώπους που τρέχουν, το τζόκινγκ, τα πλοία φαίνονται σαν παιδικά παιχνίδια με χρώματα και αυτές τις μέρες έχει πάρα πολλά πλοία. Και είναι να χαζεύεις εκεί, αλλά δεν χαζεύεις γιατί οδηγάς και λες.
1: Η παραλία μας, όλες τις ώρες της μέρας, είτε περάσεις μέρα είτε νύχτα, είναι μια μαγεία.
0: Μαγεία και.
1: Να κάθεσαι εκεί μπροστά σε ένα παγκάκι και να κοιτάς μόνο.
0: Και σε όλες τις εποχές, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Που σήμερα ξεχώρισα στο Ινσταντανέ που αγάπησα πολύ ήταν ένα νεαρός που έτρεχε και είχε δεμένη στη ζώνη του το λουράκι του σκύλου του, αλλά ένα λουράκι που αυξομειωνόταν.
1: Ναι.
0: Και τρέχανε με τον ίδιο βηματισμό μαζί του. Σκύλι φαινόταν πάρα πολύ χαρούμενο πρωί-πρωί, εκτός από βόλτα τρέχουμε στην παραλία. Και λέω, αυτό κράτα σήμερα, έτσι να πάει καλά η μέρα.
1: Έτσι, μπράβο, πολύ καλά έκανες. Ωραίες εικόνες είναι αυτές. Ξεκινώντας να πούμε και χρόνια πολλά στον Κρίστοφερ Κρος.
0: Δεν τον ξέρω, αλλά να του πούμε.
1: Δεν τον ξέρεις, αλλά να τον ξέρεις σίγουρα. Ξέρεις τα τραγούδια του.
0: Τα τραγούδια τα ξέρω, τον ίδιο δεν ξέρω, αλλά χρόνια του πολλά.
1: 75 γίνεται,
0: καλούτσικα.
1: Βέβαια. Και πώς θα τα γιορτάσει η Άννα? Τα γιορτάζει με συναυλία στο Παρίσι.
0: Εξαιρετικά.
1: Στις 28 Απριλίου. Είχε συναυλία, αλλά στη Βουδαπέστη. Την ακύρωσε γιατί δεν αισθανόταν πάρα πολύ καλά. Τώρα όμως νιώθει υπέροχα. Είναι πάρα πολύ καλά και όλες οι υπόλοιπες εμφανίσεις του στην Ευρώπη, λέει, θα γίνουν κανονικά. Σήμερα εμφανίζεται στο Παρίσι, σήμερα εμφανίζεται και στην εκπομπή μας. Βεβαίως με το αγαπημένο τραγούδι μας, το Ride Like the Wind.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, το κακό νέο είναι από μακριά, από Αυστρία. Όχι ότι δεν έχουμε εδώ κακά νέα, αλλά τα λέμε συνήθως πάντοτε τα κακά νέα εδώ στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε ένα που αφορά στην Αυστρία.
2: Το οποίο πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικό. Σε τρομοκρατεί αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβαίνει, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχω την εντύπωση, θα το ακούσουν τώρα οι φίλες και οι φίλοι, ότι το έχω δει σε ταινία.
2: Ναι.
1: Και προφανώς ο τύπος μιμήθηκε, γιατί υπήρχε από πίσω εκβιασμός.
2: Η ταινία πρόσφατη.
1: Την έχω δει, το σενάριο αυτό έχει παίξει σε κάποια ταινία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Και έχουμε πει ότι όσα ζούμε το τελευταίο καιρό είναι σαν να έχουν βγει από σενάριο ταινίας θρίλερ.
1: Η Αυστριακή αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γνωστής γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως ο άνθρωπος αυτός έχει μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και έχουν διατεθεί στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 χρόνων, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρα. Η αστυνομία ήδη ανακοίνωσε ότι εντόπισε 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο, έλεος δηλαδή. Να πάρεις το βαζάκι με την τροφή για το πιτσιρίκι σου και να πεθάνει με φρικτό τρόπο.
2: Και το ανακάλυψαν, απέσυραν κάποια, ίσως και τα περισσότερα, έτσι. Κάποιο βαζάκι μπορεί να έχει ξεφύγει και κάποιος γονιός να μην έχει ενημερωθεί.
1: Ακριβώς, και να έχει ήδη αγοραστεί το βαζάκι.
2: Τι είναι αυτό, μια έρευνα από ό,τι λένε βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί υπάρχει και πιθανώς βαζάκι με ποντικό φάρμακο που δεν έχει βρεθεί ακόμη. Έχει βρεθεί σε συσκευασία με καρότο και πατάτα. Ναι. Υπάρχει και κάποιο άλλο όμως που δεν έχει εντοπιστεί που μπορεί να είναι. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι την περασμένη εβδομάδα έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή σε μια γενική ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας, η οποία δεν ελέγχεται καθημερινά, και έτσι τους ξέφυγε κάπως το όλο θέμα. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα τι έχει ζητήσει ο εκβιαστής.
1: Τώρα τι να πει, να εκβίασε γιατί, αφού έχουν αποσυρθεί, ότι μάλλον έχει τον τρόπο να το ξανακάνει αν δεν πάρει κάποια χρήματα, προφανώς. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κακό που αφορά εδώ, που συνέβη εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, αλλά που είχε καλό τέλος.
2: Πάλι καλά, ναι. Μιλάμε για ένα σπίτι στο οποίο ξέσπασε φωτιά. Τυλίχθηκε στις φλόγες ή κεραμος σκεπή. Στο Ρεόκαστρο έγινε το συμβάν. Μητέρα και 3 ανήλικα παιδιά ήταν μέσα, τα οποία ευτυχώς οι πυροσβέστες κατάφεραν, τα απεγκλώβησαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ένα κακό που είχε καλό τέλος, αλλά αυτή η ιστορία με τις φωτιές τελευταία επίσης έχει πάρει φωτιά. Βλέπουμε σπίτια παίρνουν φωτιά, μαγαζιά παίρνουν φωτιά. Χθες το βράδυ παρανάλωμα του πυρός ένα αυτοκίνητο στη Σταυρούπολη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που ζούμε. Μουσικά, μαέστρο.

Ισόγειο, σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά. Όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος στο ψυγείο, πιο άδειο και απάντησε στην κατάθλιψη, φίλη. Ο Θεός κουρασμένος.

τι να βρουνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία. Όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο. Αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι αν στην πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα.

0: Μενάκια ανορέξια νερβόζα, τη λεστάρια τα μπάζα. Όλα καλά, η μιζέρια κερνάει χαπάκια, είναι τρέντι. Αφασία ξεφτύλα, κι η βία το γλέντι. Όλα καλά, αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα τσουλήσει καρφί για τον πάτο. Πρόσεξε καλά, αυτό περιμένουν οι γήπες, ψυχές που λιγάνε στις ήτες. Και τότε αδειά,
1: αδειά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Και όπως πάντα ξεκινάμε με τις γιορτές. Γιορτάζει τώρα ο Διόδωρος.
2: Αχα, χρόνια πολλά.
1: Ο Μαύρος.
2: Χρόνια πολλά στον «Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη». Μαύρο δεν το λέγανε.
1: Ναι. Η Μαύρα.
2: Αχα.
1: Να
2: αφού γιορτάζει
1: κοριτσάκι,
2: ο Μαύρος, θα μην γιορτάζει και η Μαύρα.
1: Και να το βγάλεις μαύρα.
2: Από το βγάλεις μαύρη καλύτερα.
1: Μαύρα χαρτιά, μαύρα κουτιά. Μαυρουδής, Ξένιος, Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός και Ροδοπιανή.
2: Έτσι,
1: αυτά
2: έτσι
1: γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά
2: και
1: σε όλους.
2: Γιατί είπα καλύτερα μαύρα παρά μαύρη, γιατί το έχουμε συνδυάσει η μαύρη μου η μοίρα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Κάτι πιο αισιόδοξο θέλουμε.
1: Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας.
1: Επίσης, Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
2: Πολύ ωραίο. Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Ξανά γέλιου.
2: Έτσι.
1: Ενώ όσον αφορά στα γεγονότα, πάμε στο 1808. Οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλει στην Ιβηρική. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου».
2: Και πάμε στις 3 Μαΐου 1890, τη μέρα που πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντιεισαγγελέας εφετών, ο Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Αραμπαγάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυτε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά.
1: 1941, ο βουλγαρικός στρατός παρελάβει στην Ξάνθη, συστήνουν οι Βούλγαροι τη διοίκηση του Αιγαίου με πρωτεύουσα την Ξάνθη στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη.
2: 1946, σαν σήμερα και λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητικό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο.
1: Πώς λέει στο σύριαλ συνεχώς το ζευγάρι των υπερηλίκων, των μεγαλύτερων, Μακιαβέλη, δεν λέει συνέχεια,
2: ναι,
1: την Βουλίτσα,
2: ναι,
1: τη Βουλίτσα, Μακιαβέλη.
2: Ο Μινάς, αυτό που
1: λέγεται το σύριαλ
2: «Είναι αρχίζει στη Μουρμούρα».
1: Αυτό, βρε. Στη Μουρμούρα. Ο Μινάς που λέει στη Βουλίτσα Μακιαβέλη.
2: Έτσι.
1: Ο Νικολό Μακιαβέλη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1469, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς.
2: Ακούς, Βουλίτσα.
1: Τι το θέλες.
2: Ακούω. 1887 γεννήθηκε η Μαρίκα Κοτοπούλη, συγγνώμη, η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός. 1919 γεννήθηκε ο folk τραγουδιστής και ακτιβιστής Πιτ Σίγκερ.
1: Ενώ φεύγει από τη ζωή το 1987 η Δαλιδά, η Γαλλοεγύπτια τραγουδίστρια, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ήταν Δαλιδά, το πραγματικό ήταν Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιώτη.
2: Ναι, πιο εύκολα κάνεις καριέρα ως Δαλιδά. 2011 έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος και εμείς θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Last Train to Nuremberg», ένα αντιπολεμικό τραγούδι του Πιτ Σίγκερ που γράφτηκε το 1970. Είναι μια άμεση αντίδραση στη σφαγή του My Lai, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ των δραστών του πολέμου στο Βιετνάμ και των ναζί εγκληματιών της Νιρεμβέργης.

0: Είναι σήμερα, είπαμε πριν, η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Είναι μια μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και δημιουργήθηκε για να αυξήσει την προβολή των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και να τονίσει πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες είναι οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά, βιολογικά υιοθετημένα ή ανάδοχα, που μεγαλώνουν από ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Αυτό περιλαμβάνει τα ομόφυλα ζευγάρια, τα παιδιά που μεγαλώνουν από ανύπαντρους ΛΟΑΤΚΙ γονείς και τα παιδιά που μεγαλώνουν από γονείς σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης μεικτού προσανατολισμού.
0: Ξεκίνησε η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας με πρωτοβουλία της Μαρίας Φον Κένελ, Ελβετίδα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και ειδικά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών. Και από το 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρίσει επίσημα τη σημασία της Διεθνούς ημέρας οικογενειακής ισότητας για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας.
1: Πάμε και στην Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 κάθε χρόνο στις 3 του Μάη γιορτάζεται σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίντχουκ, μια έκκληση ελευθεροτυπίας που επέγραψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ.
0: Ο σκοπός είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελευθεροτυπίας να μας υπενθυμίσει τη σπουδαιότητα της προστασίας, τι έχω πάθει σήμερα, των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου. Όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου και ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Τιμώ την Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
1: Εσύ την τιμάς, εγώ που είμαι έτοιμη να σκάσω.
0: Ναι, αλλά αν δεν ήμουν εγώ εδώ, εσύ θα γελούσες.
1: Δεν θα γελούσες.
0: Όχι, δεν θα γελούσες.
1: Άρα τη λέμε την είδες και γελάμε ελεύθερα με την ψυχή μας. Η Παγκόσμια ημέρα γέλιου ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία. Αυτό μου κάνει λίγο εντυπώσει, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί δεν γελάνε οι Ινδοί, τι θα σα πει.
1: Όχι, γιατί τελευταία διάβαζα κάτι ειδήσει άσχημε από την Ινδία και μου ήρθε έτσι κάπω τώρα. Το 1998 με πρωτοβουλία του δόκτωρο Μαντάν Κατάρια, που πίστευε και στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου και δεν έχει και άδικο. Εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, στις σκανδιναβικές και από τότε γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου.
0: Μια τυπική Παγκόσμια ημέρα γέλιου περιλαμβάνει πορεία ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και σε συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή για την παγκόσμια ειρήνη. Ο Dr. Μαντάν Κατάρια τα έχει πει πολύ ωραία. Έχει πει λοιπόν πως οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο είναι μια αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Ακούτε εκεί? Ακούτε.
1: Σιγά μην ακούτε.
0: Δεν ακούτε λοιπόν. Ναι. Η αιτία που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές, είναι μια έκφραση της ευτυχίας που μπορεί να έρθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής.
1: Και έχουμε διαβάσει πάρα πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια το πόσο πολύ βοηθάει στην ψυχολογία μας αλλά
0: Βέβαια.
1: Και στο σώμα μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Μπορεί να μην θεραπεύει αρρώστιες αλλά δεν τις αφήνει να εκδηλωθούν. Βοηθάει στο να
0: ανήκεις
1: σε επερχόμενη
0: αρρώστια.
1: Έχω
0: κάνει ένα τεστ κάποια στιγμή εκεί που όταν ακούγαμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πόσα αυτοποβάλλεσαι όταν λες ας πούμε αχ πόσο όμορφη είμαι σήμερα και όλα αυτά. Πέρα από αυτό όμως.
1: Αξίζω
0: και όλα αυτά, ναι. Ήταν μια μέρα που είχα πάρα πολλά νεύρα γενικώς. Κάτι πολύ σπάνιο θα μου πεις, ναι, ναι, για μένα είναι σπάνιο. Κάποια στιγμή κάτι πήγε να με εκνευρίσει και λέω ας μην το πάρω έτσι με νεύρα, ας το πάρω γελώντας. Και ρίχνω εκείνη την ώρα ένα γέλιο, ψεύτικο, με ένα άλλο γέλιο.
1: Το ψεύτικο σε παρασέρνει.
0: Έπιασε. Μου ήρθε μια ηρεμία μέσα μου.
1: Είπες.
0: Οπότε ναι, το ξεχνάω βέβαια πολύ συχνά. Ας το θυμηθώ. Σήμερα... Ας το θυμηθούμε όλοι. Κάποια στιγμή που θα νευριάσουμε,
1: ναι,
0: ας γελάσουμε
1: κάνουμε.
0: Έστω και ψεύτικα, πως αποφύγουμε και κάποια από τις διενέξεις που έχουμε
1: και,
0: δεν έχουν καλή κατάληξη.
1: Πάντως σήμερα, ό,τι και αν γίνει μέχρι τις 3,
0: ναι.
1: Έως τις
0: 3,
1: σε περίπτωση που μας πιάσει το γέλιο, θα τα αφήσουμε να εκδηλωθεί.
0: Έτσι. Γιατί είπαμε, τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα γέλιου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Γεννιέται σαν σήμερα το 1933 ο James Brown και φεύγει από τη ζωή το Δεκέμβρη του 2006. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια που ζούσε στη Νότια Καρολίνα. Υπήρχαν μέρες που τον έστελναν σπίτι από το σχολείο επειδή τα ρούχα, τα οποία πήγαινε μερικές φορές ραμμένα σακιά πατάτας και κουρελιασμένα μπλουζάκια, δεν θεωρούνταν κατάλληλα. Καριέρα, πορεία με διάρκεια πάνω από 50 χρόνια.
2: Έγινε γνωστός ως ο νονός της soul. Είχε το δικό του στυλ στα blues και είχε μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση της μουσικής καλλιτέχνες που ακολούθησαν. Ο James Brown, ένας από τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ένα άγαλμά του κοσμεί την πόλη Αουγκούστα στη Νότια Καλιφόρνια, εκεί που πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
1: Νότια Καρολίνα.
2: Έτσι, τραγουδούσε από παιδί και συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντων.
1: Όχι,
2: κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Άννα σε ηλικία 11 ετών.
1: Έχω κολλήσει σε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήξερε να παίζει. Τελικά,
2: ναι. Από μικρό ξεκινάει το ταλέντο πάντα.
1: Έτσι, ήξερε να παίζει κιθάρα και πιάνο στα εφηβικά του χρόνια και είχε και μια σύντομη καριέρα ως μποξέρ.
2: 16 ετών κατηγορήθηκε για ληστεία και φυλακίστηκε σε κέντρο καράτησης ανηλίκων. Εκεί γνωρίστηκε με τον μουσικό Bobby Bird, με τον οποίο αργότερα συνεργάστηκε.
1: Αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο είναι το παρακάτω. Απαγόρευε τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών στους συνεργάτες του. Και είχε απολύσει αρκετούς που είχε διαπιστώσει ότι δεν τηρούσαν αυτή τη συμφωνία.
2: Κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε έντονη φιλανθρωπική δράση και είχε δώσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του σε υποτροφίες για να βοηθήσει παιδιά που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν.
1: Επίσης ήταν ακτιβιστής, ανέπτυξε πολύ έντονη ακτιβιστική δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πήρε μέρος σε αντιπολεμικές καμπάνιες για το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ.

0: Λοιπόν, είμαστε περιτριγυρισμένοι αυτόν τον καιρό από λουλούδια παντού.
1: Και όχι
0: παντού.
1: Μόνο λουλούδια.
0: Χρώματα.
1: Έχουμε την ανθοέκθεση Καλαμαριάς, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Και με τι λες, Άννα?
0: Με τι?
1: Με ποντιακό γλέντι.
0: Μ' αρέσει.
1: Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μια γιορτή αφορωμένη στα λουλούδια, τη φύση, τη θάλασσα, την εξωστρέφεια της πόλης. Η 38η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς είχε ένα πρόγραμμα πολύ πλούσιο με πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.
0: Τώρα θα σε πάω στην πατρίδα μου, θα σε πάω στον νομό Πιερίας, στην Κατερίνη, όπου έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την εθελοντική ομάδα δράσης του νομού Πιερίας. Και εκεί λοιπόν, πέρα από όλα όσα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για τον άνθρωπο, έχουν και την ανθοκομική τους έκθεση, που δεν είναι απλώς, όπως λέει η ανακοίνωσή τους, μια αγορά λουλουδιών. Είναι κάτι πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο. Είναι το αδερφάκι των αγορών χωρίς μεσάζοντες. Ένας χώρος όπου ο παραγωγός και ο καταναλωτής έρχονται σε άμεση επαφή, χωρίς ενδιάμεσους, εδώ και 9 χρόνια, στη φιλόξενη αυλή του καπνικού σταθμού, η οποία κατά τη διάρκεια της ανθοκομικής έκθεσης μετατρέπεται σε έναν πραγματικό παράδεισο. Ανοίγουμε το χώρο μας αφιλοκερδώς στους ντόπιους παραγωγούς. Όχι απλώς για να διαθέσουν τα λούδια τους σε προστές τιμές, αλλά για να σταθούν όρθιοι, να συνεχίσουν να κρατήσουν ζωντανές τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Μια δράση που συμβάλλει ουσιαστικά στο να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, καλλιεργεί και ενδυναμώνει, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, τον κοινωνικό ιστό της πόλης, φέρνει κοντά καταναλωτές, παραγωγούς και κοινότητα μέσα από μια σχέση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης.
1: Όπως λένε οι εθελοντές της ομάδας δράσης νομού Πιερίας, για μας η συνεργασία αυτή δεν είναι τυπική, είναι μια πραγματική σχέση. Είναι εμπιστοσύνη που χτίστηκε χρόνο με το χρόνο και έγινε κομμάτι της ζωής μας. Είναι άνθρωποι που δεν παίρνουν απλώς από το χώρο μας, αλλά μένουν. Σήμερα θέλουμε να σταθούμε σε δύο από αυτούς, την Ελένη και τον Άρη, μαζί με τα παιδιά τους. Βρίσκονται καθημερινά εκεί, δίπλα στα φυτά τους, δίπλα ο ένας στον άλλον, παλεύοντας με αξιοπρέπεια για το μεροκάματο. Ελένη και Άρη, είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι χαρά μας που βλέπουμε να έχετε γίνει κομμάτι του καπνικού σταθμού Κατερίνης, με τον ίδιο φυσικό τρόπο που οι σχέσεις γίνονται οικογένεια μέσα στο χρόνο.
0: Όποιος γνωρίσει τους ανθρώπους του καπνικού και το έργο που κάνουν, γίνεται κομμάτι. Προσωπικά το ξέρεις ότι όταν μπορώ και είμαι εκεί Χριστούγεννα,
1: είσαι εκεί και βοηθάς όποτε χρειάζεται.
0: Νιώθω ότι το κάνω πρώτα για μένα. Έτσι. Και είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Τώρα μας ακούει πολλοί κόσμος στην Κατερίνη, το έχω διασταυρώσει.
1: Φιλιά μας, την αγάπη μας και συνεχίστε έτσι, δυνατά.
0: Έτσι. Πάμε με μουσικού, λέω, στις 2. Στις 2 θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε. Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί με τη Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δικαιοπλαίσιο για τους δανειολήπτες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την βασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω το 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμα και η επανέναρξη πολέμου. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επικεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΥΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζητά την παραίτησή του. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Ρεοκάστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου όπου φυτά στον εύωσμο. Η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί πήρε εξιτήριο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Απόστολου Κουτσογιάννη. Σε τροχιά, γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των μετόπων, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού νέων αισθητών, καθώς και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά, η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
6: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
5: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
6: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Μεσημέρι Κυριακής, 3 του Μάη, μπήκαμε στον πιο λουλουδιασμένο και όμορφο μήνα, μόνο που ακόμα δεν το έχουμε ζήσει. Εδώ βγήκανε άνθρωποι να πάνε τριήμερο πρωτομαγιάς.
7: Και γύρισαν
6: στη Φύση.
7: Πίσω.
6: Γύρισαν, όχι, πήγανε σε μέρη για να πιάσουν λουλούδια και βρήκαν το χιόνι. Πιάσανε το χιόνι και κάναν χιονόμπαλες.
7: Έτσι, ένα χιονάνθρωπο δεν θα κάνει, αν δεν βιάσει το Μάη. Δεν
6: τα
7: πειράζει,
6: παιδιά
7: δεν
6: ήταν
7: πειράζει.
6: Πολύ ευχαριστημένα.
7: Όχι, έχει κανείς, καλό είναι.
6: Και διάβαζα λίγο πριν στο διαδίκτυο σε κάποια σελίδα ότι ένα ρεπόρτερ τη ΕΡΤ στην Αθήνα βγήκε να πει το ρεπορτάζ από ένα χιονισμένο μέρος και φορούσε σκουφάκι του Άι Βασίλη. Σαν να έλεγε καλή πρωτοχρονιά.
7: Έτσι, έτσι. Αλλά έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα με το περιβάλλον. Εδώ δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε, γιατί και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου.
6: Γεια σας, Σοφία.
7: Και θα πάμε λίγο Eurovision τώρα, στα παλιά όμως.
6: Okay.
7: Έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί 3 Μαΐου του 1997 η Κατρίνα and the Waves κέρδισαν το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στο Δουβλίνο έγινε τότε. Το τραγούδι με το οποίο κέρδισαν ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε και εμείς την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το Love Shine a Light. Love Shine a Light. Το οποίο ξεκινάμε και εμείς την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το Love Shine a Light.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Θα μείνουμε εδώ, στην περιοχή μας, και θα πάμε στην οδό Μανουσογιαννάκη.
2: Ναι, γιατί πέρασα προχθές από εκεί και αναρωτιόμουν.
1: Άραγε.
2: Μανουσογιαννάκη. Γιατί άραγε, και λέω, θα μου πει η Άννα.
1: Πήρε το όνομά της από τον Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκη, που γεννήθηκε το 1853 και έφυγε από τη ζωή το 1916, διακεκριμένος αντιστράτηγος του ελληνικού στρατού. Και βέβαια προς τιμήν του ονόμασαν το δρόμο αυτόν Μανουσογιαννάκη για την μεγάλη προσφορά του στους Βαλκανικούς αγώνες και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
2: Γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης ο Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκης. Ήταν ανώτατος αξιωματικός, ήταν μορφωμένος με δράση στην Επανάσταση της Κρήτης το 1897. Με συμμετοχή ως διοικητής της πρώτης μεραρχίας στους Βαλκανικούς πολέμους, είχε διατελέσει και υπουργό στρατιωτικών το 1909.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Και βέβαια σήμερα η ιστορία μας αφορά στον υπέροχο, μοναδικό, έναν και τέλειο Θανάση Βέγκο, που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Μαρία Κατσουνάκη στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Μαρία Κατσουνάκη προσκάλεσε το Θανάση Βέγκο για γεύμα, για να κάνουν την κουβέντα τους

0: στοιχεί. Και ο ίδιος απάντησε:
1: δεν θα σας στοιχήσω τίποτα. Δυστυχώς δεν βγαίνω από το σπίτι. Η συνάντηση ήταν πρωινή, στο διαμέρισμα της Οδού Υπήρου, στην Αγία Παρασκευή, στον τέταρτο όροφο. Την πόρτα ανοίγει ο Θανάσης Βέγκος και με αργά προσεκτικά βήματα με οδηγεί στο καθιστικό. «Καθίστε όπου θέλετε», η προτροπή. «Να μην σας ξεβολέψω», λέω, καταλαβαίνοντας ότι η θέση του είναι δεδομένη. «Αστιεύεστε», αποκρούει με ένα ανυπόκριτο αίσθημα φιλοξενίας και μου υποδεικνύει την αναπαυτική μπερζέρα. Εμφανίζεται διακριτικά η κυρία Σιμίνα Βέγκου. «Η γυναίκα μου», τη συστήνει περήφανα. «Θα πάρετε κάτι, νερό, ευχαριστώ πολύ». «Και καφέ, φέρε και καφέ», παρεμβαίνει ο οικοδεσπότης. «Ο μόνος καφές που υπάρχει στο σπίτι είναι ελληνικός», συμπληρώνει εκείνη και ξεκινάει η συνέντευξη.
0: Η πιο χαρακτηριστική φράση της καριέρας σας είναι η προσφώνηση «Καλέ μου άνθρωπε». Την πιστεύατε? Για όνομα του Θεού. Καθόλου. Τότε θα μου πείτε γιατί το έλεγα. Έρχεται ο καφές δίνοντας χρόνο για ανασύνταξη. Πόσα χρόνια είστε μαζί? 45. Πώς είπατε, διορθώνει η κυρία Σιμίνα. 52 παρακαλώ. Από τα 19 μου. Πώς γνωριστήκατε? Θανάσης Βέγκος, της πήγαινα πάγο στο σπίτι, δούλευα σε γαλακτοπολείο. Πιστέψτε με, ανέβαινα με τον πάγο στο χέρι, το λόφο σκουζέ με 100 χιλιόμετρα. Η μία πόρτα άνοιγε, η άλλη έκλεινε. «Είστε πολύ καλή», της έλεγα. «Μακάρι να ήταν όλες οι πελάτησες σαν εσάς».
1: «Με την γυναίκα μου στην αρχή μέναμε σε ένα δωμάτιο. Μην κοιτάτε που μένω τώρα. Η φτώχεια ήταν μεγάλη. Πίνασα πολύ κι εγώ και η οικογένειά μου, πολλά χρόνια». «Τι σας συγκίνησε πάνω του?», απευθύνομαι στη σύζυγο. «Τα ωραία πράσινα μάτια του. Η λάμψη από ευγένεια, καθαρότητα και καλοσύνη που εξέπεμπαν. Και τρέλα. Μια δόση τρέλας υπήρχε», χαμογελάει ο Θανάσης Βέγκος. «Είμαστε 52 χρόνια μαζί, μιλάμε για λατρεία. Για μένα ήταν αυτονόητο ότι θα περάσω με τη Μίνα».
0: «Χαλαρώνατε ποτέ?» «Όχι, τώρα μόνο αναγκαστικά». «Τι σας ενοχλεί σε αυτό?» «Ότι καταφθάνει η ώρα μηδέν. Η μέρα είναι φωτεινή, κοιτάει έξω από το παράθυρο στο βάθος του ορίζοντα, τρώει με προσοχή λίγο κέικ και η παύση αναγκαία. Η κυρία Σιμίνα έχει αποσυρθεί στα ενδότερα, η στιγμή δεν έχει ούτε αμηχανία, ούτε αγωνία, ούτε αιχμές. Μόνο ησυχία. Είναι στιγμές που το βλέμμα του υγραίνεται».
1: «Τι δεν αντέχετε περισσότερο? Την υποκρισία και την ψυχική μιζέρια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που πήρατε από τη ζωή?» «Απέκτησα δύο γιους, το Βασίλη και το Χάρη. Έχω και δύο εγγόνια που λατρεύω, την Αγγελική και το Θανασάκο». «Τι κρατάτε από τη ζωή σας?» «Ότι με αγάπησαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι και με μίσησαν 3. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω».
0: Με υποδέχτηκε και καταλήγει η δημοσιογράφος με μια πρόσμηνη για τους καιρούς καλοσύνη, οικειότητα. Με αποχαιρέτησε επιμένοντας να έρθει μαζί με την κυρία Σιμίνα ως την εξώπορτα και να περιμένουν μαζί μου το ασανσέρ. «Μα δεν υπάρχει λόγος», ψέλησα. «Βεβαίως και υπάρχει», παρατήρησε. Αυτός ήταν ο καλός μας άνθρωπος, ο οποίος μάλλον είχε πικραθεί από κάποιους ανθρώπους, το είχε δηλώσει και γι' αυτό για πάρα πολλά χρόνια δεν έδινε συνεντεύξεις. Ποτέ ήταν το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρει κάποιος δημοσιογράφος να μιλήσει με τον Θανάση Βέγκο, που σας σήμερα έφυγε από τη ζωή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σήμερα είναι πάρα πολλά τα έντυπα, τα site που γράφουν για το Θανάση Βέγκο που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ένα κείμενο έτσι πολύ ενδιαφέρον θα διαβάσουμε από την Παράλλαξη και αφορά σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε το 1978.
1: Και δείχνει πόσο πολύ αγαπούσαν όλοι το Θανάση Βέγκο. Το 1978 λοιπόν, σε ποδοσφαιρικό αγώνα δημοσιογράφων ηθοποιών στα Φιλαδέλφια, πήγαν να δουν τον Βέγκο πάνω από 40.000 άτομα.
0: Απίστευτο.
1: Όλοι πήγαν για να δουν τον καλό τους άνθρωπο. Οκτασέλιδο, πρωτοσέλιδο της Αθλητικής την επόμενη μέρα έγραφε «Δελήριο 40.000 λαού». Για τον απίθανο Βέγκο.
0: Το θεωρώ λίγο υπερβολικό βέβαια. Δεν μπορεί να μας έρθει τόσος κόσμος εκτός και αν ήταν τόσο μεγάλο αυτό το γήπεδο.
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Να το γράφουν. Το θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ
1: κόσμος. Δεν ήταν 40.000, ήταν 39.000.
0: Ο Θανάσης Βέγκος που γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο το 1927 είχε καταγωγή από την Αμοργό, από την πλευρά της μητέρας του Ευδοκίας. Ο πατέρας του, ήρωας της εθνικής αντίστασης, συμμετείχε στην προσπάθεια να σώσει από την ανατίναξη που σχεδίαζαν οι Γερμανοί της ηλεκτρικής εταιρείας στο Φάληρο, στην οποία εργαζόταν. Το ευχαριστώ μέσα σε εισαγωγικά, όπως είναι γραμμένο στο άρθρο της Πολιτείας μετά την κατοχή, ήταν η απόλυσή του, και αυτό γιατί ήταν αριστερός. Την εκδικητικότητα του κράτους την κληρονόμησε και ο γιος του, ο Θανάσης Βέγκος, που βρέθηκε στη Μακρόνησο, που ξέρουμε πολύ καλά τι κολαστήριο ήταν για χιλιάδες πολίτες και φαντάρους.
1: Εκεί ο νεαρός Θανάσης γνώρισε στο πετσί του τον ξεφτελισμό, τα βασανιστήρια, το μίσος, αλλά και την αλληλεγγύη, τη φιλία, τη θυσία για ιδανικά. Γνώρισε και συνδέθηκε φιλικά με τον Νίκο Κούνδουρο, τον άνθρωπο που ανακάλυψε το ταλέντο του και του άλλαξε πορεία ζωής. Ο Θανάσης, ξεκινώντας ως παιδί για όλες τις δουλειές στα κινηματογραφικά πλατό, βρέθηκε να κάνει και κάποια ρολάκια. Και το 1953 ο Νίκος Κούνδουρος τον κάλεσε να παίξει στη Μαγική Πόλη. Αυτό που του ζήτησε ήταν να παίξει απλώς τον εαυτό του και τίποτα περισσότερο, και αυτό ήταν.
0: Γιατί βέβαια στη Μακρόνησο υπήρχαν στιγμές που ο Κούνδουρος βρισκόταν σε πολύ δυσχερή θέση και από ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει, κρυφά ο Θανάσης τον βοηθούσε. Έτσι. Το 1956, ο Κούνδουρος τον φωνάζει και πάλι για την ταινία «Δράκος» να παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Γύρισε 126 ταινίες, είχε εμφανίσει στο θέατρο, στην τηλεόραση, παρότι δεν σπούδασε ποτέ υποκριτική, πήρε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τα εξαιρετικά ταλέντα που υπήρχε τότε. Υπήρχανε, εγώ είχα συμμαθήτρια στο σχολείο που πήγε στα 15 της τα εξαιρετικά ταλέντα.
1: Και ήταν εξαιρετικό ταλέντα.
0: Ναι, το 1959. Έγινε βέβαια αγαπητός από τους μικρούς ρόλους που όμως κάναν τη διαφορά, και από εκεί και ύστερα μία πορεία συγκλονιστική. Και βέβαια πολύ συγκλονιστική ήταν η πορεία του και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, σε ταινίες πολύ δυνατές που βραβεύτηκαν, και δείξει ότι δεν ήταν απλά ένας κωμικός ηθοποιός, ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός σε ό,τι και αν έπαιζε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1887 γεννιέται μία από τις κορυφαίες του νεοελληνικού θεάτρου, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Έπαιξε τα πάντα όλα, ήταν αυτοδίδακτη, διέπρεψε στην τραγωδία και ήταν κατά γενική ομολογία μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας.
2: 1941, σαν σήμερα, γεννήθηκε μία από τις σημαντικότερες φωνές του νέου κύματος, η Ρένα Κουμιώτη. Στη Νέα Ιωνία της Αττικής γεννήθηκε από πατέρα Σμυρνιό και μητέρα πολίτισσα. Πολύ μικρή ήταν όταν έχασε τη μητέρα της και η οικογένεια μετακινήθηκε στη Δραπετσόνα και την Κοκκινιά, όπου και μεγάλωσε η Ρένα Κουμιώτη, που το 1968 έκανε τον ντεμπούτο της στη δισκογραφία, συνοδεύοντας τον Αλέκο Αναστασιάδη σε δύο δικά του τραγούδια σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Μέχρι τότε εργαζόταν στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτου και ο παλιός της συμμαθητής Αλέκος Αναστασιάδης, που εκτιμούσε τη φωνή της από το σχολείο, της άνοιξε το δρόμο για το τραγούδι.
1: Άρχισε να τραγουδά στις μπουάτ που ήταν εκείνη την εποχή της μόδας, συγκεκριμένα στην μπουάτα Πανεμιά στην Πλάκα, μαζί με Μανώλη Μητσιά, που και εκείνος μόλις είχε κατέβει από τη Θεσσαλονίκη. Και λίγες μέρες αργότερα, Λευτέρης Παπαδόπουλος της προτείνει να τραγουδήσει με τον Γιάννη Πουλόπουλο στο δίσκο «Ο Δρόμος», που μιλάμε, ξέρουμε τι εστί αυτός ο δίσκος, που ετοίμαζαν με τον Μπλέσα. Ερμηνεύει δύο τραγούδια. Στον πιο εμπορικό δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας κυκλοφόρησε το 1969.
2: Και από την Απανεμιά ξαφνικά βρέθηκε να δουλεύει με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Στράτο Διονυσίου και τον Λευτέρη Μυτιληναίο στο «Καν Καν». Την ίδια χρονιά στο θέατρο Ρεξ, στον θεατρικό δρόμο και μετά στα Αδελινά για τρεις σεζόν. Εκεί και ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Χριστάκης και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Το 1972 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα στο θέατρο Μπουρνέλη. Μετά τα Αδελινά πήγε στη Φαντασία, πάλι με τον Πουλόπουλο στην Πλάκα, μετά ξανά στο Καν-Καν με τον Διονυσίου και Ζαμπέτα.
1: Για λίγα χρόνια χάθηκε από την Ελλάδα, διότι βρέθηκε για μια δουλειά στον Καναδά, γνωρίζει και παντρεύεται το δεύτερο σύζυγό της και επέστρεψε, πήγε το 1974 και επέστρεψε το 1983. Από τότε επιλεκτικά έκανε κάποιες συναυλίες, εμφανιζόταν σε κάποιες μουσικές σκηνές. Βεβαίως στον κινηματογράφο την είδαμε σε πολύ μεγάλες επιτυχίες εποχής. Μια τρελή τρελή σαραντάρα, η θεία μου η Χίπισσα, η Βάσης και η Βασούλα. Αλλά είχε και μια εμφάνιση που ήταν και πολύ ωραία, τη θυμάσαι,
2: ναι,
1: τους δύο ξένους.
2: Βέβαια, ξεχνιέται αυτό.
1: Που
2: τραγουδούσε,
1: ναι.
2: Ποιο τραγούδι έλεγε και έκλαιγε η Μαρίνα Κουντουράτου από
1: δίπλα. Φορά, δεν θυμάμαι, ναι. Ήταν εξαιρετική. Έφυγε το 2023 τον Απρίλη σε ηλικία 81.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 1987 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Δαλιδά, για την ακρίβεια αυτοκτόνησε.
2: Μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική, έτσι, εξαιρετική ερμηνεύτρια.
1: Και τραγουδίστρια και ηθοποιός, Γαλλίδα Ιταλο-Αιγυπτιακής καταγωγής, με μια σπουδαία καριέρα 30 χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής η Δαλιδά στο μη αγγλόφωνο κόσμο, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τους 170 εκατομμύρια δίσκους.
2: Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη ήταν το πραγματικό όνομα, γεννήθηκε στο Κάιρο από γονείς ιταλικής καταγωγής το 1933. Πέρασε όμορφα χρόνια παιδικά μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ο πατέρας της κλείστηκε για 4 χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τους συμμάχους λόγω της καταγωγής του. Φίτησε σε καθολικό σχολείο, ήθελε να γίνει γραμματέας. Στα 17 της είχε γίνει μια, μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη γυναίκα, άρχισε να παίρνει μέρος σε διάφορα καλλιτεχνεία.
1: Αποκορύφωμα η ανάδειξή της εμείς Αίγυπτος το 1954 και την ίδια χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο μελόδραμα του Νιαζί Μουσταφά, ένα ποτήρι και ένα τσιγάρο. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο πια, Δαλιδά, με το οποίο συστήθηκε και, στο, και ως τραγουδίστρια στο διεθνές κοινό. Και πώς πήρε το ψευδώνυμο της, επειδή έμοιαζε πολύ με την Αμερικανίδα ηθοποιό Χέντι Λαμάρ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει ως Δαλιδά στο βιβλικό δράμα Σαμψόν και Δαλιδά το 1949.
2: 1955 φεύγει από την Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ήθελε να κάνει καριέρα στο σινεμά. Πολύ γρήγορα όμως ξεκίνησε καριέρα ερμηνεύτριας. Την ανακαλύπτει ο μουσικός συμπρεσάριος Μπρινό Κοκατρίξ και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λισιέν Μωρίς, ο πρώτος και μοναδικός της σύζυγος.
1: Και το 1956, ηλικία 23 ετών, κάνει την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μπαμπίνο», με το οποίο έγινε γνωστή και έξω από τα γαλλικά σύνορα. Με την έκρηξη του rock and roll στις αρχές της δεκαετίας του 60, η Δαλιδά προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση με μεγάλη επιτυχία και τραγούδισε διασκευές πολύ γνωστών κομματιών. Μέχρι το 1964 είχε πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο εκτός από τις αγγλόφωνες χώρες.
2: Η εμφάνιση της δίσκο τη βρήκε σε ετοιμότητα και το τραγούδι της, αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, το «Ζετανδρέ», έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του είδους στη Γαλλία. Βέβαια, οι προσωπικές της σχέσεις είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Είχαν μέσα αυτοκτονίες, θανάτους, δεν χρειάζεται να μείνουμε σε αυτά. Ώσπου το 1987 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Παρίσι, έχοντας πάρει ισχυρή δόση βαρβιτουρικών. «Η ζωή μου έγινε ανυπόφορη, συγχωρήστε με». Με αυτά τα λίγα λόγια που άφησε στο σημείωμά της, εξήγησε για πολλούς το ανεξήγητο. Πώς παρά τις αμέτρητες επιτυχίες δεν μπόρεσε να βρει την ευτυχία.

0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και θέλαμε για το τέλος, γιατί μας λείπει πάρα πολύ, παρόλο που δεν λείπει από τις εκπομπές μας, να ακούσουμε δύο τραγούδια του Νικόλα του Παπάζογλου.
1: Έτσι, να τα χαρίσουμε σε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Η Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και το Σάββατο το επόμενο πάλι εδώ θα είμαστε στη 1 το μεσημέρι. Για χαρά!

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν ζητά να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ. Το περιθώριο ελιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων είναι περιορισμένο και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία, δήλωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης στην κρατική τηλεόραση. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στο μεταξύ, σήμερα το Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως για την αγορά 2 νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τη ΣΥΠΑ, μια συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η απόφαση ελήφθη σε τηλεδιάσκεψη και ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς εντάσσεται στη σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ανησυχία τώρα σε Ευρώπη και ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους αδικαιούχους. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη. Συνελήφθησαν χθες 5 ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσά τους και ένας 13χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία αύριο στην πόλη θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στο μεταξύ, σήμερα το Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως για την αγορά 2 νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τη ΣΥΠΑ, μια συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής την Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η απόφαση ελήφθη σε τηλεδιάσκεψη και ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς εντάσσεται στη σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ανησυχία σε Ευρώπη και ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά χράματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο κύριος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη Διεθνή Διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Ενώ αρχικά υπήρχε πληροφορία για ένα νεκρό κρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής ήταν 2. Ένας από τους εμπλεκόμενους έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, ενώ ένας δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

ανεβασπασμένη. Αγάπησέ με λίγο. Δεν με νοιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτή. Μα εσύ αν μπορείς αγάπη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει την νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διαπλατά ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγύησεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερών μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκόμενων με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, η 39χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη διεθνή διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αιθρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αιθρίος προβλέπεται για αύριο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είχε βουτήξει σε ιστορίες για κοζάκους, καζαντσό και τραγούδια μέσα στις εκατοντάδες σελίδες του ογκωδέστατου έπους του Μιχαήλ Σολόχοφ «Ο ήρεμος Ντόν», όταν το μάτι του έπεσε σε ένα τραγούδι, το «Κολονταντούντα». Πού πήγαν τα λουλούδια? Τα κορίτσια τα θέρισαν πολύ καιρό πριν, μας είπε πριν λίγο. Λίγες ώρες μετά, μέσα σε ένα αεροπλάνο, του ξαναήρθαν στο νου αυτοί οι στίχοι και μέσα σε 20 λεπτά είχε γεννηθεί ένα τραγούδι που θεωρήθηκε έμβλημά του. Ένα τραγούδι κραυγή ενάντια σε όλους τους πολέμους. «Where have all the flowers gone?» «Που πήγαν όλα τα λουλούδια πολύ καιρό πριν?» «Που πήγαν όλα τα λουλούδια?» «Τα μάζεψαν τα κορίτσια?» «Ω, πότε θα μάθουμε?» «Πότε επιτέλους θα μάθουμε?» Για να καταλήξει, πού πήγαν οι νέοι πολύ καιρό πριν? Όλοι ντύθηκαν στο χακί. Οπότε επιτέλους θα μάθουμε. Κάπως έτσι, σε μια στενή θέση ενός αεροπλάνου και χάρη σε ένα ρωσικό έπος, ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έγινε η φωνή της συνείδησης της Αμερικής. Από τη μια, προσφέροντας τον στίχο και την απλή μελωδία του σε χιλιάδες στόματα στις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες. Και από την άλλη, αλλάζοντας για πάντα και τη μουσική την ίδια, καθώς την πόλιασε με τη δική του συνείδηση, την αριστερή συνείδηση, που πίστευε σε αγώνες για τα δικαιώματα, σε αγώνες κατά των πολέμων, σε κοινωνική δικαιοσύνη και στην άοπλη διαμαρτυρία. Σε αγώνες κατά των πολέμων, σε κοινωνική δικαιοσύνη και στην άοπλη διαμαρτυρία.

επιφανειακά, στρογγυλεμένα όποτε χρειαζόταν, αλλά αιχμηρά εκεί που δεν το περίμενες, θεωρώντας πάντα, όπως έλεγε, ότι η μουσική και το τραγούδι κυρίως είναι μια δημοκρατική πράξη. Ο Pete Seeger, φίλες και φίλοι, τα έβαλε με το θηρίο και ευτυχώς για τους λαούς νίκησε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, μετά από καιρό, ο αγαπημένος Κώστας Σταθάκης. Με κάποιους αγαπιόμαστε τόσο πολύ. Ποιος βγάζει τις βάρδιες σε αυτό το ραδιόφωνο και ανταμώνουμε μια φορά το μήνα, βρε παιδί. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Πίτσιγκερ σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα δούμε πολύ γρήγορα το γιατί. Ξεκινήσαμε, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή μας, με το «Where have all the flowers gone?». Ένα τραγούδι που θα κάνει την εμφάνισή του στις 14 Μαρτίου του 1955. Ένα τραγούδι αυτού του υπέροχου τραγουδοποιού, του Pete Seeger, ο οποίος εμπνεύστηκε, όπως είπαμε, από το έπος «Ήρεμος Ντόν» του Μιχαήλ Σολόχοφ και συγκεκριμένα από ένα τραγούδι που υπάρχει εκεί, το «Κολόντα Ντούντα». Του κόλλησε βέβαια, είναι αυτό που λέμε οι καταβολές που ένας τόπος μπορεί να έχει, την υπέροχη εκείνη ιρλανδική μελωδία, και δημιούργησε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι σύμβολο κατά του πολέμου. Pete Seeger τα έκανε όλα με πολύ απλό τρόπο. Έπαιρνε, ας πούμε, ένα σφύρι. Το πήρε το 1961 αυτό. Το απίθανε πάνω σε ένα ρυθμό μποσανόβα, όπως ακούσαμε στο δεύτερο τραγούδι μας, και ξαφνικά το σφυρί εκείνο γινόταν σφυρί επανάστασης. Όχι ακριβώς σφυροδρέπανο, και ας ήταν από πολύ νωρίς εγγεγραμμένο στο Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. «If I had a hammer» ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Αν είχα ένα σφυρί, θα σφυροκοπούσα το πρωί, θα σφυροκοπούσα το απόγευμα, σε ολόκληρη τη χώρα, θα σφυροκοπούσα τον κίνδυνο, θα σφυροκοπούσα την απειλή, θα σφυριλατούσα αγάπη ανάμεσα στα αδέλφια μου». Άλλη μία πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτή του 1950, του Pete Seeger με εκείνη την εξαιρετική παρέα του, τους Wavers, συντροφιά με τους Lee Hayes, Ronnie Gilbert και Fred Hellerman. Ο Pete Seeger, και να η ημερομηνία μας, γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1919 στο Midtown του Μανχάταν. Η οικογένειά του είχε τη μουσική στο αίμα της. Ο πατέρας του, Charles Louis Seeger, ήταν συνθέτης και μουσικολόγος. Ήταν αυτός που καθιέρωσε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών μουσικολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley, το 1913, και μεταξύ άλλων βοήθησε στην ίδρυση της Αμερικανικής Μουσικολογικής Εταιρείας και υπήρξε βασικός θεμελιωτής του ακαδημαϊκού κλάδου της εθνομουσικολογίας. Η μητέρα του Pete, η Constance de Cliver Seeger, μεγάλωσε στην Τινησία και εκπαιδεύτηκε στο Οδείο Μουσικής του Παρισιού. Ήταν βιολονίστα και αργότερα δασκάλα στην περίφημη σχολή Juilliard. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να στρίψει ο μικρός Πιτ προς τη μουσική. Αλλά όπως πάντοτε τόνιζε ο ίδιος, δεν προσπάθησαν ποτέ να τον επηρεάσουν. Δικιά του επιλογή ήταν. Χρειάστηκε βέβαια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1937 να γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Harvard με υποτροφία, αλλά εγκατέλειψε μετά από λίγους μήνες. Για να κάνει τι? Να ταξιδέψει με το stop και να γνωρίσει την Αμερική. Τελικά κάποια ταξίδια αλλάζουν τις ζωές μας. Ο Seeger θα έρθει σε επαφή με τις αγωνίες του απλού Αμερικανού εργάτη, του αγρότη, του μαύρου, και παίρνει την απόφαση να τα εκφράσει όλα αυτά με το πάντζο του. Και να τους λοιπόν, σε απεργιακές συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις, τα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν η ίδια του η ζωή.

Το 36 σε ηλικία 17 χρόνων εντάσσεται στην Κομμουνιστική Νεολαία και το 1942 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα χρόνο νωρίτερα και συγκεκριμένα την άνοιξη του 41 ενώνει τις στίχες του με εκείνες των Millard Lampel, Cisco Houston, Woody Guthrie, Butch Ways, Beck's Lomax Waves και Lee Hayes, δημιουργώντας τους θρυλικούς Almanac Singers. Δεν άργησαν να ξεχωρίσουν με επιτυχίες όπως το Songs for John Doe και το Talking Union, με έντονο βέβαια τον αντιπολεμικό χαρακτήρα. Από νωρίς τους μπελάδες όμως. Μια κριτική στις 16 Ιουνίου του 1941 στο περιοδικό Time του Henry Lewis τους έβαζε στο στόχαστρο από νωρίς, γράφοντας πως το John Doe, τον Almanac, ήταν η ψευδής μελωδία της Μόσχας. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Eleanor Roosevelt, που πάντοτε έριχνε τις ατάκες της στα περί μουσικής δρόμενα, λάτρες της λαϊκής μουσικής, φέρεται να βρει και το άλμπουμ κακόχουστο. Και ο πρόεδρος Roosevelt σημείωσε ότι λίγοι άνθρωποι θα το άκουγαν. Ωστόσο, αυτά ήταν δευτερεύοντα. Πιο ανησυχητική ήταν η αντίδραση του γερμανού καθηγητή του Harvard, Carl Joachim Friedrich, ενός συμβούλου για την εσωτερική προπαγάνδα του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια επιθεώρηση λοιπόν στο Atlantic Monthly τον Ιούνιο του 1941 με τίτλο «The Poison in Our System», «Το δηλητήριο στο σύστημά μας», είπε ότι τα τραγούδια των Almanac ήταν ανατρεπτικά και παράνομα και χρηματοδοτούνταν είτε από τους κομμουνιστές είτε από τους Ναζί, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα.

Get thee behind me, Satan. Βιβλική έκφραση, φίλες και φίλοι. Το παγιό πίσω μου σατανά, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ένας τίτλος βέβαια τον οποίο θα συναντήσουμε κάποια στιγμή στα 1936 σε ένα τραγούδι του Irving Berlin για την ταινία Follow the Fleet, αλλά είναι και τραγούδι των The Almanacs, τους οποίους μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια έχει ένα εντελώς διαφορετικό στίχο. Ένα στίχο στον οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή αναδεικνύονται τα βασικά ζητήματα του λαϊκού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ιστορία όμως είχε ζουμί. Βλέπετε, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν κηρύξει επισήμως τον πόλεμο στις δυνάμεις του άξονα το καλοκαίρι του 1941, η χώρα παρήγαγε όπλα και πυρομαχικά για τους συμμάχους στο εξωτερικό. Ξαφνικά όμως, στους Αφροαμερικανούς απαγορεύτηκε να εργάζονται σε αμυντικά εργοστάσια. Οι φυλετικές εντάσεις αυξήθηκαν, καθώς οι ηγέτες των μαύρων εργατών, όπως ο Φίλιπ Ράντολφ και ο Μπάγερ Ντράστιν και οι λευκοί συμμαχοί τους, άρχισαν να διοργανώνουν διαδηλώσεις και πορείες. Για την καταπολέμηση αυτής της κοινωνικής αναταραχής, ας την αποκαλέσουμε έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ εκδίδει το εκτελεστικό διάταγμα 8802, το λεγόμενο νόμο περί δίκαιης απασχόλησης, στις 25 Ιουνίου του 1941. Προσέξτε, η διαταγή ήρθε τρεις ημέρες αφού το Χίτλερ έσπασε το σύμφωνο μη επίθεσης και εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση. Φοβήθηκε ο Ρούσβελτ και σου λέει, δεν το πάμε περί δίκαιης απασχόλησης. Αποτέλεσμα, θα λέγαμε, της κοινής γραμμής όλων πλέον απέναντι στο Τρίτο Ράιχ. Κάτι παρόμοιο όμως συνέβη και για την άλλη πλευρά και θα δούμε. Το επόμενο έτος οι Almanacs εξέδωσαν το «Αγαπημένε κύριε Πρόεδρε», ένα άλμπουμ που υποστήριζε τον Ρούσβελτ και την γενικότερη πολεμική προσπάθεια κατά του ναζισμού. Ο ακτιβισμός του Σίγκερ ήταν έντονος και κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν τάχθηκε ξεκάθαρα με τις δυνάμεις των Δημοκρατικών. Το 1943 με τους Tom Glaser και Baldwin Hayes ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τίτλο «Songs of the Lincoln Battalion». Ένα άλμπουμ το οποίο περιλάμβανε τραγούδια όπως το «There's a valley in Spain called Jarama» και το «Viva la Quinta Brigada». Και βέβαια συμμετείχε στην επανέκδοση του θελικού «Six Songs for Democracy», το οποίο αρχικά είχε ηχογραφηθεί στη Βαρκελόνη το 1938, την ώρα μάλιστα που πέθανε ο Βίδες. Τότε βέβαια το είχε ερμηνεύσει ο Ernst Busch και μια χοροδία μελών του τάγματος Thalmann, αποτελούμενη από ριζοσπάστες αριστερούς από τη Γερμανία. Ο Σίγκερ έπαιζε 12χορδη κιθάρα, μεγάλη υπόθεση αυτό φίλες και φίλοι, αλλά και 5χορδο πάντζο και σίγουρα δεν τραγούδησε μόνο επαναστατικά τραγούδια. Πάντα στο ρεπερτόριό του είχε σε περίοπτη θέση τα παραδοσιακά τοπικά άσματα διαφόρων περιοχών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και πάρα πολλά παιδικά και χιουμοριστικά τραγούδια. Η λαϊκή πολιτική ύμνη όμως, είπαμε, πάντα εκεί. Καλούσε τον κόσμο να τραγουδά μαζί του στις συναυλίες. Αγαπούσε τη συμμετοχή του κοινού, το οποίο κοινό βέβαια περίμενε πως και πως. Κομμάτια όπως το «We Shall Overcome», το οποίο θα ακούσουμε αργότερα, το οποίο διασκεύασε ο Σίγκερ από παλιούς θρησκευτικούς ύμνους και το μετέτρεψε σε σημαία του κινήματος υπέρ των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Το 1950 οι Άλμανα ξανασυστάθηκαν, θα λέγαμε, ως «The Weavers», από τον τίτλο ενός θεατρικού έργου του 1892 του Gerhard Hauptmann, σχετικά με μια απεργία εργατών. Πού τους έχανες, πού τους έβρισκες, να, παλαμάκια από κάτω, σε συναυλίες προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για απεργούς,
στα οποία τραγουδούσαν κορυφαία κομμάτια όπως το Talking Union, αναφερόμενο στο συνδικαλισμό των βιομηχανικών εργατών, όπως ήταν οι Αθρακορύγχοι και οι εργάτες αυτοκινήτων. Εκτός από τον Pete Seeger, στα μέλη των Weavers ήταν οι παλιοί Almanac, Lee Hayes, Ronnie Gilbert και Fred Hellerman, για να προσθεθούν αργότερα ο Frank Hamilton, ο Eric Darling και ο Bernie Krause. Τα πράγματα όμως δεν θα πάνε καλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και θα δούμε το γιατί δεν θα πάνε καλά. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Well, the sergeant said, sir, with all this equipment, no man'll be able to swim. Sergeant, don't be a nervous Nelly.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στον μεγάλο Αμερικανό τραγουδοποιό Pete Seeger. Θανάση Σβικόπουλο στο μικρόφωνο, Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Waist Deep, The Big Muddy. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, του Pete Seeger του 1967. Ένα τραγούδι ύμνος πραγματικός ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για ένα στρατιωτικό απόσπασμα το οποίο βρίσκεται στη Λουιζιάννα, στον ποταμό, σε μια συνηθισμένη περιπολία κάπου εκεί στα 1942, όταν ξαφνικά, αγνοώντας την εμπειρία του Λοχία θα λέγαμε, ο Λοχαγός διατάζει το απόσπασμα να συνεχίσει μαζί του επικεφαλής, μέχρι που κάποια στιγμή φτάνουν μέχρι το λαιμό μέσα στο ποτάμι και ακολουθεί μια ιδιαίτερη στοιχομηθεία μεταξύ Λοχαγού και Λοχία για το πώς θα καταφέρουν τελικά να βγάλουν το απόσπασμα μέσα από τη λασπουριά. Έχει όμως έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό το τραγούδι αυτό και δικαίως χαρακτηρίστηκε ένα από τα κορυφαία ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Πολύ νωρίτερα όμως, ακόμα είμαστε με την παρέα των The Wavers, είμαστε στη λεγόμενη εποχή του κόκκινου τρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε κομμουνιστής είναι επικίνδυνος για το έθνος. Οι Wavers έπρεπε πλέον να είναι λιγότερο ανοιχτοί, θα λέγαμε, στους στίχους τους και να διατυπώνουν τα μηνύματά τους σε έμεση γλώσσα, που πολλές φορές η αλήθεια είναι φωτσάγγιζε περισσότερο. Η σειρά των μεγάλων επιτυχιών τους ξεκίνησε με το On Top of Old Smoky και μια διασκευή του χαρακτηριστικού βάλτς των Lead Belly, το Good Night Irene, που ήταν στην κορυφή των επιτυχιών για 13 εβδομάδες το 1950. Και βέβαια υπήρχαν άλλες επιτυχίες όπως το Dusty Old Dust ή αλλιώς So Long It's Been Good To Know You του Goody Guthrie, το Kisses Sweeter Than Wine των Hey Seeger και Lead Belly και το τραγούδι των Ζουλού του Solomon Linda Vimovech. Το FBI όμως, φίλες και φίλοι, καραδοκούσε. Και έτσι, το 1953, και ενώ βρίσκονταν στο απόγειο της δημοτικότητάς τους, οι Wavers μπήκαν στη μαύρη λίστα του καθεστώτος που ανάγκασε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να μην παίζουν πλέον τα δισκάκια τους, ενώ η μία μετά την άλλη όλες οι συναυλίες τους ακυρώθηκαν. Ουσιαστικά ήταν η εταιρεία τους, η Decca Records, που διέλυσε το συγκρότημα όταν αποφάσισε να σπάσει το συμβόλαιο κατά από συνεχείς πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Όσο για το Seeger, άρχιζε πλέον η δύσκολη πορεία του ενάντια στην Επιτροπή McCarthy. Κατά τη διάρκεια του κόκκινου τρόμου της δεκαετίας του 50, ο Pete Seeger και ο Lee Hayes θα αναγνωριστούν βέβαια ως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο πράκτορας του FBI, Harvey Matthewson, παρακολουθούσε από χρόνια τον Seeger και ετοιμάζει, που λέτε, έναν πρώτης τάξεως τεράστιο φάκελο. Το 1955 ο Seeger καλείται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής για τις Αντιαμερικανικές Δραστηριότητες, γνωστής και ως Επιτροπής McCarthy, με λίγα λόγια, να καρφώσει τους συντρόφους του οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον χώρο της τέχνης. Ο Seeger δεν άνοιξε το στόμα του ούτε για να πιει νερό. Οι πιέσεις της Επιτροπής είναι αφόρητες, όμως ο Seeger είναι ένας κομμουνιστής ως το θάνατο. Ξέρει πως θα υποφέρει, παρόλα αυτά αρνείται να δώσει την παραμικρή πληροφορία. Έτσι λοιπόν κρίνεται ένοχος για περιφρόνηση και τίθεται υπό περιορισμό από το δικαστήριο εν αναμονή της έφεσης, αλλά το 1961 το κατηγορητήριο καταραίει. Ανακαλεί και ο πράκτορας ο οποίος του είχε δημιουργήσει εκείνο τον τεράστιο φάκελο. Μετά από αυτό ο Seeger συνέχισε τη σόλο καριέρα του, αν και όπως συνέβη με όλους τους συντρόφους του, συνέχισε να υποφέρει και από τις συνέπειες της μαύρης λίστας. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 βέβαια σχηματίστηκε το The Kingston Trio, φόρος τιμής θα λέγαμε στους Wavers, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου των τελευταίων. Το Kingston Trio δημιούργησε άλλη μια εκπληκτική διαδοχή επιτυχιών στα charts του Billboard και με τη σειρά του
θα λέγαμε πως γέννησε μια λεγεώνα μιμητών, θέτοντας τις βάσεις για την εμπορική λαϊκή αναβίωση της δεκαετίας του 60. Και ο Σίγερ πρωταγωνιστεί στην folk αναβίωση της δεκαετίας του 60. Αρκετά καλλιεργημένος και ο ίδιος, και έχοντας συνείδηση για τον ρόλο που θέλει να παίξει η μουσική του, καταφέρει να συνδεθεί με τις αναζητήσεις των πιο πρωτοπόρων δημιουργών και με το κλίμα της αμφισβήτησης που κυοφορούνταν εκείνη την περίοδο. Για μία ακόμη φορά, η λεγόμενη ανάπλαση που είχε καταφέρει ο Γκούντι Γκάθρι χρόνια πριν συμβαίνει και πάλι με νέους πρωταγωνιστές, οι οποίοι βάζουν πλέον την παραδοσιακή μουσική στη νεολαία της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 60. Οι Phil Oaks, John Baez, Tom Paxton και άλλοι, αλλά και ο πρώιμος Bob Dylan, επηρεάζονται βαθύτατα από τον Pete Seeger και συνθέτουν, θα λέγαμε, το μουσικό μοσαϊκό της δεύτερης αναβίωσης του λαϊκού τραγουδιού διαμαρτυρίας, όπως χαρακτηρίστηκε. Πάμε σε μια διασκευή του Vals των Lead Belly, το οποίο προαναφέραμε, το οποίο είχαν κάνει The Wavers. Πάμε να ακούσουμε... Όχι. Δικό μου το λάθος, φίλες και φίλοι. Το μεθεπόμενο θα είναι το Good Night Irene. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το ιστορικό Turn, Turn, Turn.

Turn, turn, turn, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, του 1959, το οποίο βέβαια το τραγούδι αυτό, του Pete Seeger, πρωτοξεκίνησε με τον τίτλο «To Everybody There's a Season». Και μάλιστα το είχε δώσει σε μια folk μπάντα, στους Lime Leaders, οι οποίοι πρώτοι το ερμήνευσαν και στη συνέχεια ο ίδιος βέβαια, δικό του ήταν στο το τραγούδι, στο άλμπουμ του «The Bitter and the Sweet». Ένα τραγούδι ύμνο στην παγκόσμια ειρήνη με σαφέστατες αναφορές από το βιβλικό βιβλίο των Εκκλησιαστών. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια εκτινάσεται όταν θα τραγουδηθεί από τους θρυλικούς The Byrds. Βαθύς γνώστης της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά και πάντα μελετητής της, δεν σταμάτησε ποτέ. Ο Pete Seeger, στον μετέπειτα μοναχικό του δρόμο, προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τη φήμη του για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου στα θέματα που πάντα τον απασχολούσαν, όπως ήταν ο πόλεμος, τα δικαιώματα των εργατών ή το περιβάλλον, αλλά και για να διασώσει τα παραδοσιακά τραγούδια της Αμερικής που απειλούνταν. Θα έλεγε κανείς πως έβλεπε τον εαυτό του ως έναν κρίκο στην μακρά αλυσίδα της αμερικανικής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Χρόνια αργότερα θα πει «Δουλειά μου είναι να δείχνω στον κόσμο ότι υπάρχει πολύ καλή μουσική και ότι αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά μπορεί και να μας βοηθήσει να σώσουμε τον πλανήτη». The sun came shining and I was strolling and the wheat fields waving. Και αν υπάρχει κάτι που επίσης του χρωστάμε, είναι η καθιέρωση του Bob Dylan. Αν και αργότερα θα παίξουν μπουνιές. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Με αφορμή τον ηλεκτρισμό. Κουφό σας ακούγεται, αλλά δεν είναι. Αρχικά ο Seeger είχε διακρίνει στον Dylan όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τραγουδοποιού που θα συνέβαλε στην αναβίωση και συνέχιση της αμερικανικής παράδοσης, αλλά και του ακτιβισμού. Ο Seeger λοιπόν στάθηκε στο πλευρό του Bob Dylan από τα πρώτα του βήματα και θα λέγαμε ότι ουσιαστικά τον επέβαλε και καλά έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμη και στις καλύτερες οικογένειες μπορεί να πέσει ξύλο. This land is your land. Τι συνέβη? Είμαστε στο φεστιβάλ του Newport το 1965. Το εν λόγω φεστιβάλ αποτελούσε την ετήσια γιορτή της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής. Εκεί ο Dylan για πρώτη φορά κάνει δύο τομές. Η πρώτη αφορούσε στην μπάντα του που αποτελούνταν από λευκούς και μαύρους μουσικούς. Η δεύτερη ήταν ότι έβαλε ηλεκτρισμό στα όργανα, παρουσιάζοντας το τότε νέο του άλμπουμ «Bring It All Back Home». Εσύ καλά τα λες, Bob, αλλά από κάτω τι γίνεται? Από κάτω, οι λεγόμενοι πιουρίστες, οι καθαροί δηλαδή, άλλοι τους λένε σταλινικούς, άλλοι τους λένε οι μαχολάτοι, δεν έχει σημασία. Από την ώρα που ο Dylan άρχισε να ενώνει καλώδια, άρχισαν να μουρμουρίζουν. Βγαίνει ο Bob Dylan στη σκηνή, χειροκροτήματα, αλλά όσο περνούσε η ώρα, ο ηλεκτρισμός τους την έδινε στα νεύρα. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Maggie's Farm», το πράγμα χειροτέρεψε. Αρχίζουν τα πρώτα γιουχαΐσματα και όταν ήρθε η ώρα για το θρυλικό «Like a Rolling Stone», άρχισαν οι έντονες αποδοκιμασίες, συνοδεία αυγών, οποροκυπευτικών, κουτιών μπύρας κτλ. Ο Seeger ήταν εκεί. Λογικό, είναι η ετήσια γιορτή της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι ο Seeger, που όπως είπαμε ήταν εκεί να παρεύει, προκειμένου να σώσει τον Bob Dylan, να ερεμήσουν τα πνεύματα. Αλλά έγινε το αντίθετο. Πηδάει ο άνθρωπος τον οποίον ακούμε ως μουσικό χαλί αυτήν την ώρα και όλην αυτήν την ώρα στην εκπομπή μας, πηδάει στη σκηνή κρατώντας έναν μπαλτά. Ναι, έναν μπαλτά. Καλοακονισμένο παρακαλώ, απειλώντας να κόψει τα καλώδια της κεντρικής παροχής εάν ο Dylan συνέχιζε να παίζει εκείνη την ηλεκτρική σάχλα. Ναι, ο Dylan βέβαια δεν έβγαλε τα καλώδια και προτίμησε να κατέβει από τη σκηνή. Σύντροφε, θα σκεφτείτε πώς το κάνεις αυτό. Αλήθεια,
πως ένας άνθρωπος με την ποιότητα του Σίγκερ, τους αγώνες του για ελευθερία, για δημοκρατία, για ελεύθερη έκφραση, έφτασε στο σημείο να ανέβει με μπαλτά. Κοιτάξτε, σαφώς δεν θα χτυπούσε τον Bob Dylan, τα καλώδια ήθελε να κόψει. Δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξεχνάμε την επιρροή του φορμαλισμού, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξη της μουσικής, ο οποίος φορμαλισμός, ξεκινώντας αρχικά από την θετική πλευρά της ταυτοποίησης, πολλές φορές, όπως βλέπουμε, καταλήγει να λειτουργεί συντηρητικά. Ο Σίγκερ και το κοινό που αποδοκίμαζε τον Dylan ότι ξεπουλήθηκε, δεν καταλάβαιναν ότι εκείνη τη στιγμή μπροστά τους εκτυλίσσονταν μια τομή στην εξέλιξη του αμερικανικού παραδοσιακού τραγουδιού, του τραγουδιού διαμαρτύριας. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι των καιρών μας και τέτοιες είναι και οι πράξεις μας. Οκ, συγχωρεμένος ο Pete Seeger, συγχωρεμένο και το πλήθος. Δικά μας παιδιά. Και είχαμε προαναγγείλει το Good Night Irene, φίλες και φίλοι, από τους Wavers, Gordon Jenkins.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Good Night Irene, μια μεγάλη επιτυχία του μαύρου ακορντεονίστα και όχι μόνο, Lead Belly, πάνω στο οποίο δούλεψαν ο Pete Seeger και The Wavers. Θα επηρεάσει ο Pete Seeger για τον μεγάλο Bruce Springsteen, ο οποίος τον χαρακτήριζε πάντοτε ζωντανό αρχείο της αμερικανικής μουσικής αλλά και συνείδησης. Ο Seeger παρέμεινε ενεργός μουσικά για πάνω από 70 χρόνια και η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 21 Σεπτέμβρη του 2013 στο Farm Aid, την ετήσια μουσική εκδήλωση για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων γεωργών στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης. Η μεγάλη αυτή μορφή της αριστεράς, του λαϊκού κινήματος, της μουσικής, θα πεθάνει στις 27 Γενάρη του 2014 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 94 χρόνων. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή η επί 70 χρόνια σύζυγός του, σκηνοθέτηδα Τόση Σίγκερ, με την οποία είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Τους αγαπούσε πολύ όλους, και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Όλο τον κόσμο αγαπούσε ο Πιτ. Κυρίως βέβαια αγαπούσε τους κατατρεγμένους, τους αδικημένους. Γι' αυτούς βγήκε στον δρόμο και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάει. Και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάει και τον ύμνο με τον οποίο θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, το We Shall Overcome. Ένα τραγούδι που έρχεται από το μακρινό 1901 και τον Charles Albert Tinley. Ένα τραγούδι που στο στόμα λευκών και μαύρων έγινε ύμνος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι από μια ζωντανή εμφάνιση στο Carnegie Hall. Κάνει μια μικρή εισαγωγή ο Pete Seeger πριν αρχίσει να τραγουδά. Εγώ με δύο λέξεις θα σας πω τι λέει στην εισαγωγή. Κανένας μόνος. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Το τελευταίο 7ωρο έχουν περάσει από τα διόδια περισσότερα από 8.000 αυτοκίνητα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων. Υποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση της επιστροφής, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και σχηματισμών ουρών χιλιομέτρων στα διόδια, να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένα 46χρονος υπήκοος Αλγερίας και ένα 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα στη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εντός των πειθαρχικών κελιών του σοφρονιστικού καταστήματος κράτησης Νιγρήτας Σερών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού στο διάδρομο των φυλακών, συνέβη η αιματηρή συμπλοκή που έγινε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και φέρεται πως πήραν μέρος περίπου 10 κρατούμενοι. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήσει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγύησεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Εκλογές στο συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κάνει κίνηση διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Στην εξιχνίαση τώρα μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχωρούν οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκομένων, με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, η 39χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλίτη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

αυθνητός, θνητός θα συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σάλαμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί με αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

μοιάζω πολύ τρελό στο λογικό μυαλό σας. Δεν έχω θέση ασφαλώς για το πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάρτε τον χάρισμα σας. Γινώ θνητός, γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω για σας.

αφού είναι αργά. Αφού δεν χωράνε στα δάχτυλά σας. Περίεργος, περίεργος και σαν το σατανά. Θα σας ξοργίζω με τη βίβα.

ξύπνα αργά. Πώς θα πάρει τώρα. Ζωντανά. Με τα βλέμματα. Βήματα μέρα. Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε πριν από λίγο η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 8, εκ των οποίων οι 4 διασώστες, προκάλεσαν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θεσμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός 2 αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Το τελευταίο 7ωρο έχουν περάσει από τα διόδια περισσότερα από 8.000 αυτοκίνητα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων. Επιποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση των οδηγών, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και μποτιλιάρισμα, να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ο φίλος με τον οποίο ήταν μαζί κάλεσε την πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο 14χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο 14χρονος στάθηκε τυχερός καθώς δεν ήταν μόνος του και φορούσε κράνος που αποδείχθηκε σωτήριο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30-50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα ή επαναχώρηση εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

πως θα σε αφήσω. Λόγια είναι μόνο ό,τι και να πω. Άσε με να φύγω και να περπατήσω. Λίγο να ανασάνω και θα ξαναρθώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αδιέξοδο διαφαίνεται στο Μέσα Ανατολικό μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική ειρηνευτική πρόταση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θεσμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διετάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Επιποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση των οδηγών, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και μποτιλιάρισμα να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ο φίλος με τον οποίο ήταν μαζί κάλεσε την πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο 14χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο 14χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς δεν ήταν μόνος του και φορούσε κράνος που αποδείχθηκε σωτήριο. Ένα κέφαλο μαρμάρινο άγαλμα του ασκληπιού τύπου επιδαύρου και 23 αρχαία ελληνικά νομίσματα, μεταξύ των οποίων αργυρά νομίσματα της Ρόδου, είναι μεταξύ των αρχαίων αντικειμένων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αντικείμενα αυτά στην πλειονότητά τους είχαν κλαπεί, αλλά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1 στα play-off της Super League και πλέον δημιουργήθηκε ισοβαθμία στους 61 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική των play-off της τετράδας της κορυφής. Ο Λεβαδιακός επικράτησε του Βόλου 5-2 και ο Άρης νίκησε τον Όφι στην Κρήτη με 2-0. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά τα τραγούδια